0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Hi, Master Tempo. It's DJ Crazy Con. Our track is ready.
3: Master Tempo. DJ Crazy Con.
2: Put on your headphones.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς

φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή το δώρο Μητσοτάκης στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Στο πακέτο της ΔΕΘ η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων. 30 χρόνια προσπαθειών της Άγκυρας για γκριζοποίηση του Αιγαίου. Από τα Ίμια στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Έντονη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο χάρτης με τα κρούσματα στην Αττική. Η Δήμη με τα περισσότερα. Ποια τα συμπτώματα. Ποιες κατηγορίες γυναικών θεμελιώνουν νωρίτερα δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και τρομάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέα.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Λιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάτια τρομάδος εδώ.
5: Έχω εξαστιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέει ρε φίλε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
11: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
12: Τι περιμένεις?
0: Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
0: Πάρτο!
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
15: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
16: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
15: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
16: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
15: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
16: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
15: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
16: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22.

0: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή το δώρο Μητσοτάκης στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Στο πακέτο της ΔΕΘ η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων. 30 χρόνια προσπαθειών της Άγκυρας για γκριζοποίηση του Αιγαίου. Από τα Ίμια στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Έντονη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο χάρτης με τα κρούσματα στην Αττική. Η Δήμη με τα περισσότερα. Ποια τα συμπτώματα. Ποιες κατηγορίες γυναικών θεμελιώνουν νωρίτερα δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και στις σκηνές το ακούγαμε μισό-μισό. Μισό με τη φωνή του Γιάννη Βοιατζή. Και το άλλο μισό με τη φωνή του Ανδρέα Ντούζου. Ο οποίος, by the way, σε άπτεστα ελληνικά, είχε καλή φωνή. Ήτανε λίγο φωνακλάς βέβαια στον τρόπο που ερμήνευε, αλλά πάταγε στις νότες. Ήτανε μια χαρά η φωνή του. Λοιπόν, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Σήμερα θυμόμαστε ταινίες του Αλέκου Σακελάριου και του Γιάννη Δαλιανίδη. Πρώτα, στην πρώτη μας ώρα, ο Αλέκος Σακελάριος, στη δεύτερη ο Γιάννης Δαλιανίδης. Ο Αλέκος Σακελάριος που ουσιαστικά έστρωσε το χαλί για να πατήσει ο Γιάννης Δαλιανίδης και να φτιάξει τα καθαρόαιμα musical. Όμως, αν παρατηρήσετε, στις ταινίες του Αλέκου Σακελάριου από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και μετά, υπάρχουν αρκετά στοιχεία musical, δηλαδή μπορούμε να βρούμε χορευτικά, κυρίως όμως πολλά τραγούδια. Όταν λείπει η γάτα λεγόταν η ταινία από την οποία προήλθε το τραγούδι που ακούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Γιάννη Βοιατζή. Ταινία που βγήκε στους κινηματογράφους το 1962. Θυμάστε τώρα τι γινόταν εκεί. Βασίλης Αυλονίτης, Ρένα Βλαχοπούλου, όπου είναι ουσιαστικά και η πρώτη εμφάνιση της Βλαχοπούλου σε καθαρόαιμη κωμωδία. Είναι η Νίκη Λινάρδου, ο Νίκος Ρίζος, η Φλωρέτα Ζάνα. Ένα ρολάκι για τον Σταύρο Παράβα που ήταν μουσικός στην ορχήστρα. Ο Γιάννης Βοιατζής βεβαίως που ήταν το μεγάλο όνομα, ο Τέλης Στεφανής στο Queen Anne στη Βούλα. Ο Ανδρέας Ντούζος που ήταν ο Άγγελος Φλωράς. Και βεβαίως ο Γαβριλίδης και η Κρεβατά, ο Γιώργος Γαβριλίδης και η Μαρίκα Κρεβατά, που ήταν και ζευγάρι στην ζωή κανονικά, αλλά ζευγάρι και στην ταινία, που ήταν ο κύριος και η κυρία Ζέμπερη. Αυτά τα υπέροχα ονόματα του Σακελάριου νομίζω δεν θα μπορέσει κανείς να τα συναγωνιστεί. Ο Τέλης Στεφανής επίσης έχει μείνει ιστορικός που υποδιόταν ο Γιάννης Βοιατζής. Η ταινία βέβαια έκανε μεγάλη επιτυχία και λόγω ενός τραγουδιού. Το «Ας πάει και το παλιάμπελο» που είχαν γράψει ο Γιώργος Μουζάκης, ο Αλέκος Σακελάριος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος. Το είπε βεβαίως εκπληκτικά η Ρένα Βλαχοπούλου. Μέσα στην ταινία εμφανίζονται οι αδελφές Μπρόκερ για πρώτη φορά σε κινηματογραφική ταινία. Δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Ανάμεσα σε 68 ταινίες ήρθε η 22η, κόβοντας λίγο πάνω από 30.000 εισιτήρια. Αλλά το τραγούδι «Ας πάει και το παλιάμπελο» έγραψε ιστορία.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή άλμπουμ που θυμάται τραγούδια ως ήθιστε από τον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι το αγαπημένο μας, κυρίως τα Σάββατα. Θυμάστε και την εκπομπή με τα film noir που είχαμε κάνει πριν από 1-2 εβδομάδες, κάπου και πριν από 2 εβδομάδες. Σήμερα είπαμε να είναι μια εκπομπή χαλαρή, ξένιαστη, να μην έχει το βάρος της αστυνομικής περιπέτειας επάνω της. Για να δούμε λοιπόν πού θα πάμε. Όχι, πριν πάμε στο 1964, να σχολιάσω αυτό που λέγαμε με τον ηχολήπτη μας εδώ, τον Νίκο Πισμπίκη, εκτός αέρα, για τα επώνυμα που χρησιμοποιούσε ο Αλέκος Ακελάριος πολλές φορές, 2 και 3 φορές. Ας πούμε το Φλωράς, που το είχε ο Ανδρέας Ντούζος, θυμόμαστε βεβαίως και τον κύριο Φλωρά στο Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Επίσης ένα επώνυμο που λάτρευε στις ταινίες του ο Αλέκος Ακελάριος ήταν το όνομα Μπελίρης. Αν ψάξετε θα βρείτε τουλάχιστον 4 με 5 ταινίες που έχει χρησιμοποιηθεί ο Μπελίρης. Και νομίζω ότι το έχει χρησιμοποιήσει και άλλος σεναριογράφος τον Μπελίρης, όχι μόνο ο Αλέκος Ακελάριος. Και μάλλον θα πρέπει να ψάξουμε την ιστορία αυτού του ονόματος, γιατί ενδεχομένως να σήμαινε κάτι στον ελληνικό κινηματογράφο τότε και γι' αυτό να το χρησιμοποιούσαν τακτικότατα σε ταινίες. Ενδιαφέρον και νομίζω αφορμή για ρεπορτάζ. Πάμε στο 1964 σε μια πάρα πολύ αγαπημένη ταινία που φέρει περήφανα τον τίτλο «Το δόλωμα». Εκεί να δείτε υπέροχα ονόματα, ε! Ο Μπάμπης Βαλέρης που ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Μαζί βεβαίως με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη, τον Ανδρέα Μπάρκουλη και πολλούς ακόμα σπουδαίους ηθοποιούς. Μέσα σε αυτή την ταινία πολλά και εξαιρετικά τραγούδια. Για να πάμε στην Τρούμπα, στην Τρούμπα της δεκαετίας του 60. Φτιάξτε το σκηνικό, είμαστε μέσα στο καμπαρέ και ως συνήθως έχει βγει ο παρουσιαστής να μας πει ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι, ποιος θα έρθει στη σκηνή δηλαδή για να παρουσιάσει το, είτε το νούμερό του είτε το τραγούδι του, και ξαφνικά εμφανίζεται η Κλειό Δενάρδο. Με το μπουζούκι μπουζουκάκι μου. Τη μουσική σε όλη την ταινία έχει γράψει ο πάρα πολύ σπουδαίος συνθέτης, ο Κώστας Καπνίσης, για την ποικιλία συνθετών που λέγαμε στις ταινίες του Σακελάριου.

0: Και λίγο μετά εμφανιζόταν βεβαίως και η Αλίκη Βουγιουκλάκη με το «Μου αρέσουν τα γόρια», αλλά να σας πω την αλήθεια, επειδή στις περισσότερες ταινίες με την Αλίκη ο Σακελάριος έβαζε πολλά τραγούδια, τότε θα το πηγαίναμε μέχρι τις 9 τουλάχιστον μόνο με τη φωνή της Αλίκης. Γι' αυτό προσπαθώ να διαλέγω τα τραγούδια μέσα από τις ταινίες που δεν τραγουδούσε η Αλίκη. Βάλαμε στην αρχή, θα βάλουμε και στη συνέχεια, μην ανησυχείτε. Μένουμε στο Δόλωμα, σε αυτή την τόσο ωραία ταινία. Ήταν η τελευταία ταινία που έκανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην Φίνος Φιλμ. Και μάλιστα γυρίστηκε στην Ρόδο η συγκεκριμένη ταινία. Και εκεί ο Αλέκος Σακελάριος, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, συγγνώμη, γνώρισε τη δεύτερη γυναίκα του και παντρεύτηκαν. Η ταινία έκοψε πάνω από 500.000 εισιτήρια κατά την πρώτη προβολή στους κινηματογράφους της Αθήνας και του Πειραιά. Και βέβαια βγήκε δεύτερη ανάμεσα σε 93 ταινίες που προβλήθηκαν εκείνη την περίοδο, δηλαδή 1964-65. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. radio@παραπολιτικά.gr είναι το email μας για να επικοινωνούμε. Μπορείτε να μας στείλετε ό,τι υποθεί η ψυχούλα σας, αλλά κυρίως εντός θέματος αν θέλετε. Για να πάτε στη σελίδα μας στο Facebook, πληκτρολογείτε «Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος». Μπαίνετε, βλέπετε, σερφάρετε, σχολιάζετε. Και εμείς πάμε παρακάτω. Το είχε πει και ο Ρισάρ Αντωνί, αν θυμάστε.
1: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Ε, Ένας ρόλος που συζητιέται ακόμα στις μέρες μας είναι ο ρόλος του Πέτρου Δαράκη, που ήταν το δεξί χέρι του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Ήταν ένα είδος ρουφιάνου ο Δαράκης. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε κάτι τέτοιο τη σήμερον ημέρα, λέμε «Α, να και ο Δαράκης». Ο Δαράκης λοιπόν ήταν ο Πέτρος Λοχαΐτης, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του λίγα χρόνια αργότερα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Και μάλιστα ήταν και κουμπάρος της Αλίκης και του Δημήτρη. Γι' αυτό άλλωστε και τον βλέπετε σχεδόν σε όλες τις ταινίες μαζί τους. Έπαιζε και η Αλίκη Ζαβερδινού, που ήταν η Σταυρούλα, η εργάτρια, η οποία είχε παντρευτεί τον αδερφό του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Έτσι, ένα-ένα μου έρχονται τώρα. Λοιπόν, από τις 117 ταινίες που προβλήθηκαν το 1966, πρώτη στον κατάλογο είναι «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», με 659.000 εισιτήρια. Νομίζω ήταν ρεκόρ για την εποχή. Να μην ξεχάσω το ρόλο του Χρόνη Εξαρχάκου, που υποδίθηκε τον αστυνομικό διευθυντή Πικερμίου. Και όπου εμφανιζόταν ο Χρόνης Εξαρχάκος, γιατί λογικά θα μιλήσουμε γι' αυτόν και στην επόμενη ώρα, γιατί έχει πολλές εμφανίσεις στα musical του Δαλιανίδη, όπου εμφανιζόταν έστω για 5-10 λεπτά ή για ένα λεπτό ή για 30 δευτερόλεπτα, έκλεβε την παράσταση πάντα. Πολύ μεγάλο ταλέντο ο Χρόνης Εξαρχάκος, και δυστυχώς και αυτός έφυγε πολύ νωρίς. Βεβαίως να αναφερθούμε και στο εργοστάσιο, έτσι, το οποίο υπάρχει ακόμα, όχι βεβαίως εν λειτουργία. Είναι το πρώην εργοστάσιο της Πειραϊκής Πατραϊκής, αργότερα έγινε Softex και μετά έκλεισε οριστικά. Εκεί κάπου στο Νεράκι, στο Νεράκι Αττικής, και οι σκηνές στην παραλιακή ταβέρνα γυρίστηκαν στο Λουτρόπυργο της Αττικής. Η ταινία ουσιαστικά, η κάμερα παίζει και μας δείχνει ότι το ταβερνάκι είναι ακριβώς απέναντι από το εργοστάσιο. Δεν είναι ακριβώς απέναντι, είναι μερικά χιλιόμετρα παρακάτω. Χιλιόμετρα, όχι μέτρα. Υπάρχει ακόμα ως καφετέρια, η οποία μία ανοίγει, μία κλείνει, μία αλλάζει όνομα, μία ξαναλλάζει όνομα, αλλάζει διεύθυνση, αλλά πάντως υπάρχει. Δεν ξέρω αν αυτή την περίοδο είναι σε λειτουργία, αλλά αν είναι, ευκαιρία είναι να πάτε και να μπείτε έτσι λίγο σε αυτό το κλίμα. Ο Γιώργος Ζαμπέτας είχε γράψει τη μουσική για αυτή την ταινία.

Αυτό το μουσικό θέμα βεβαίως ακουγόταν και το τραγούδι, ακουγόταν στο προάβλιο του εργοστασίου της Πειραϊκής Πατραϊκής. Αντώνιος Δέλβης και Θυγάτηρα ΑΕ. Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία βεβαίως υπήρχαν και άλλα τραγούδια. Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει πει ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ είναι και το Περιστέρι. Θυμάστε τη σκηνή, στο Σχοινιά είχε γυριστεί αυτή η σκηνή. Ήταν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με τον Ντίνο Καρύδη δίπλα του, με τις κιθάρες τους. Και όλο το προσωπικό του εργοστασίου στην Αμμουδιά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τραγούδια από τις διπλοπενιές του Αλέκου Σακελάριου και του Γιώργου Σκαλενάκη. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, βεβαίως. Ανεβασμένος επάνω στην οικοδομή, τραγουδούσε το ρεφρενάκι, το κουπλεδάκι και περνούσε από κάτω ο Αυλονίτης με τον μπουζόκι του και ο... Και ο Σταμάτης Κόκοτας, νεότατος τότε, ο Τάκης Κόκοτας αναφέρεται στην ταινία. Γιατί όμως αναφέρεται ο Τάκης? Γιατί ό,τι έχει γυρίσει από τη Γαλλία ο Σταμάτης Κόκοτας, όπου στη Γαλλία έχει κάνει δισκογραφία και είναι γνωστός δισκογραφικά ως Τάκης. Σκέτο. Όχι Τάκης Κόκοτας, σκέτο. Όταν ήρθε λοιπόν ο Τάκης σκέτο από τη Γαλλία στην Ελλάδα, βάλανε και το επώνυμό του και στους τίτλους πέρασε ως Τάκης Κόκοτας. Και αργότερα βεβαίως έκανε την καριέρα του ως Σταμάτης Κόκοτας. Ο Σταύρος Ξαρχάκος είχε γράψει τη μουσική στο συγκεκριμένο φιλμ, το οποίο κυκλοφόρησε σε διεθνή διανομή με τον τίτλο Dancing the Sirtaki. Και σε αυτή την ταινία έπαιζε ο Χρόνης Ξαρχάκος τον Κανέλο, το σερβιτόρο. Μισές ατακούλες έλεγε και ζωγράφιζε. Κάποιες σκηνές βέβαια της ταινίας έχουν γυριστεί στην Πλάκα, άλλες στον Πειραιά. Στον Πειραιά μάλιστα είναι η οικοδομή στην οποία εργάζεται ο Παπαμιχαήλ, ο Γρηγόρης όπως λεγόταν στην ταινία. Τεράστια εμπορική επιτυχία βέβαια και για τις διπλοπενιές. Musical by Αλέκος Σακελάριος. Και η ταινία παίχτηκε και επίσημα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών του 1966. Κοιτάζω και το ρολόι. Άτιμο πράγμα ο χρόνος, ρε παιδί μου. Γι' αυτό πάμε στη θεία μου τη Χίπισσα. Η Ρένα Βλαχοπούλου μαζί με την Ώρα Βαλσάμι την τραβάει από το χέρι και την πάει να δει το αχούρι που έμενε, την παράγκα, την καλύβα.
1: Στη φτωχιά μας την αυλή κάποια πίκρα μας στείλει.
0: Ο Γιάννης Πουλόπουλος πάνω σε μια μάντρα με την κιθάρα του.

Τρόγλι το έλεγε το σπίτι, τώρα το θυμήθηκα, η Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία δούλευε ως καθαρίστρια σε ένα ξενοδοχείο το οποίο υπάρχει ακόμα, έχει ανακοινιστεί και λειτουργεί κανονικότατα στον Άγιο Ελευθέριο Πατησίων, στη Λεωφόρο Ιωνίας. Είναι η παράλληλη οδός με τις γραμμές του ηλεκτρικού και το ξενοδοχείο βλέπει και στην Αχαρνών από κάτω. Άμα θέλετε να πάτε να το δείτε, να δείτε εκεί που ο Μπάρκουλης ερχόταν με το Ford του και πάρκαρε μπροστά στην είσοδο. Και ποιοι δεν έπαιζαν λοιπόν στη συγκεκριμένη ταινία? Ρένα Βλαχοπούλου, Ανδρέας Μπάρκουλης, Νόρα Βαλσάμι, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος εξαιρετικός, ο Βασίλης Τσιβιλίκας ως Τζόνι ζωγράφιζε με τα χαρχαλοκούδουνα που κρεμόντουσαν γύρω από το λαιμό του. Η ταινία βγήκε στις αίθουσες τον Νοέμβριο του 70, έκοψε γύρω στις 480.000 εισιτήρια, βγήκε τρίτη ανάμεσα σε 87 ταινίες. Η ταινία περιέχει και εξωτερικά γυρίσματα στη Ρόδο, όπου ο Γιάννης Μιχαλόπουλος με την Ρένα Βλαχοπούλου βρίσκονται εκεί σε ένα παραλιακό μπαράκι και αν κοιτάξετε δεξιά από τη Ρένα Βλαχοπούλου θα δείτε τον άντρα της, τον Γιώργο Λαφαζάνη, τον επιχειρηματία, ο οποίος γελάει κιόλας με τις ατάκες που λέει η Βλαχοπούλου στον Μιχαλόπουλο. Ο Αλέκος Ακελάριος θυμάται έναν αυτοσχεδιασμό της Ρένας Βλαχοπούλου και λέει: θυμάμαι, είχαμε μια σκηνή που κάνει την καθαρίστρια και επειδή δεν ήθελε να τη δει και να την αναγνωρίσει ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, πρέπει να κρυφτεί κάτω από ένα τραπέζι μέχρι να φύγει. Αφού λοιπόν της είπα τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να κινηθεί, ξεκινήσαμε το γύρισμα. Η Ρένα, κρατώντας τον κουβά στα χέρια, καθώς γυρίζαμε τη σκηνή, βάζει τον κουβά στο κεφάλι, σκοντάφτει, πέφτει κάτω, γλιστράει στα νερά και τέλος πάντων προσπαθούμε όλοι να δούμε πού θα τελειώσει όλο αυτό το αυτοσχέδιο πανδαιμόνιο που δημιούργησε. Ο κάμεραμάν ρωτάει απορριμμένος: τι να κάνω, να σταματήσω ή να συνεχίσω να τραβάω? Τράβα, του κάνω. Η σκηνή τελείωσε μετά από αρκετή ώρα και πραγματικά ήταν ένα αριστούργημα. Δεν πετάξαμε τίποτα από το φιλμ, θυμάται ο Αλέκος Ακελάριος. Και εμείς θυμόμαστε το Δάκι σε ένα κλαμπ της Ρόδου. Νεότατος, γλυκύτατος, με υπέροχη φωνή. Μίμης Πλέσας εδώ, Μίμης Πλέσας. Σπάνια συνεργασία με τον Αλέκο Σακελάριο.

ένας υπέροχος Δάκης, ένα σπουδαίο τραγούδι που έγραψε ο Μίμης Πλέσας μαζί με τον Αλέκο Σακελάριο για τη θεία μου τη Χίπισσα. Και επειδή μιλάμε για τη Ρένα Βλαχοπούλου, για να πάμε και στην Κόμισσα της Κέρκυρας, ένα ακόμα υπέροχο musical του Αλέκου Σακελάριου από το 1972, που τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Κατσαρός και τις χορογραφίες είχε κάνει ο Φώτης Μεταξόπουλος, μαζί του φυσικά και η Νάντια Φοντάνα. Εννοείται ότι τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στην Κέρκυρα, στον τόπο καταγωγής της Ρένας Βλαχοπούλου. Μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Νόνικα Γαλινέα, ο Μάκης Δεμήρης και πολλοί άλλοι εξαιρετικοί ηθοποιοί. Και σε αυτή την ταινία ξεχώρισαν πολλά τραγούδια, αλλά νομίζω ότι το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι αυτό εδώ. Και έτσι θα πάμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Και μετά θα περάσουμε στον Γιάννη Δαλιανίδη και στα musical σε μουσική Μίμη Πλέσα. Στο κοτέ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Βαγγέλη. Βαγγέλη. Βαγγέλη. Άνοιξε πόρτα. Άνοιξε καταραμένη πόρτα. Άνοιξε πορτούλα μου. Άνοιξε πόρτα.
2: 2000 FM.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
10: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
11: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
10: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
11: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
10: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
11: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
10: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
11: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
10: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
11: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
10: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88-300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
19: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
18: Έχω εκστασιαστεί.
19: Είσαι πανέτοιμη.
18: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
18: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
18: Τι λέρευε.
19: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
25: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: βλέπω. Εργασίες κυπουργής.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
0: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
1: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
0: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
2: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
3: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
5: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
5: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά.

Ο Αλέκος Ζαχαράκος και η Νέλη Μάνου, ο Σέλενα Ναθαναήλ και Χρήστος Νέγκας. Λοιπόν, το «Κάτι να καίει» αξίζει να πούμε ότι στην πρώτη προβολή του καταρρύπτει το ρεκόρ εισιτηρίων που κατήχε από το 1950 η ταινία «Ο Μεθύστακας» του Γιώργου Τζαβέλα. Αν θυμάμαι καλά, ο Μεθύστακας είχε κόψει περί τις 300.000 εισιτήρια. Οπότε το «Κάτι να καίει» πρέπει να έφτασε πάνω από 400-500.000 εισιτήρια. Και βέβαια με το musical αυτό η Ρένα Βλαχοπούλου έγινε τόσο δημοφιλής που οι ταινίες της επί πολλά χρόνια συναγωνίζονταν σε εμπορικότητα εκείνες της Ζωής Λάσκαρη και της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Παρακαλώ. Το 1965 πάλι Γιάννης Δαλιανίδης και Μίμης Πλέσας. Φυσικά δεν τον λέω το Μίμη Πλέσα γιατί είναι σε όλες τις ταινίες πλέον. Δηλαδή αν αλλάξει ο συνθέτης θα σας ενημερώσω, μην ανησυχείτε. Τα κορίτσια για φίλημα γυρίστηκαν το 1964 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη και έκαναν πρεμιέρα το Γενάρη του 1965. Ήταν η πρώτη έγχρωμη ελληνική ταινία με στερεοφωνικό ήχο. Ζωή Λάσκαρη, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρθα Καραγιάννη, Χλόη Λιάσκου, Κώστας Βουτσάς, Ανδρέας Ντούζος, Γιάννης Βοιατζής, Αλέκος Τζανετάκος, η γνωστή και αγαπημένη παρέα. Και αυτή η ταινία γυρίστηκε σε CinemaScope. Ευτυχώς για τους θεατές του κινηματογράφου τότε, δυστυχώς για μας που την είδαμε στις τηλεοράσεις. Και όπως είπα και πριν, η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί την πρώτη ελληνική ταινία με στερεοφωνικό ήχο, η οποία προβλήθηκε στερεοφωνικά μόνο στο Αττικόν, τη μοναδική τότε αίθουσα με την ανάλογη τεχνική υποδομή. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, στη Ρόδο, στην Ίδρα. Γυρίστηκαν και πλάνα στη Νέα Υόρκη, υπερπαραγωγή ειδικά για εκείνα τα χρόνια. Και βέβαια η ταινία έκοψε πάνω από 600.000 εισιτήρια και βγήκε πρώτη ανάμεσα σε 93 ταινίες. Είναι και από τις λίγες φορές που κυκλοφόρησε και το soundtrack της ταινίας. Με την υπέροχη μουσική του Μίμη Πλέσα αλλά και τα υπέροχα τραγούδια.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέδια το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να τους πάλι ο Αλέκος Ζαχαράκος από τα κορίτσια για φίλημα. Το 1965 το playback έκανε ο Ανδρέας Ντούζος. Ο Ανδρέας Ντούζος που υποδιόταν τον Ανδρέα Ράμογλου και άλλαξε ρόλους με το Βουτσά, που ο Βουτσάς ήταν ο Κώστας Καλιακούδας. Τι όνομα κι αυτό. Νομίζω ήταν η ταινία που έλεγε το «Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα», που τρελάθηκε η Βλαχοπούλου και του λέει «Πρόσεξε, μην ξαναπείς το κότερο, θα στο βουλιάξω». Και είχε πει και μια άλλη φανταστική ατάκα η Βλαχοπούλου. Λέει «Έχει και κότερο, αλλά κατά τα άλλα είναι καλό παιδί». Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία λοιπόν υπήρχαν πολλά και εξαίσια τραγούδια που είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας, μεταξύ αυτών το κορυφαίο «Ιδού».

Η φωνάρα της Τζένις Βάνου σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μίμη Πλέσσα. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το σαββατιάτικο άλμπουμ. Ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα με Αλέκο Σακελάριο και τώρα είμαστε στο Γιάννη Δαλιανίδη. Για τα της επικοινωνίας μας, radio@parapolitika.gr. Και αν είστε τσακωμένοι με τα email σας, μπορείτε να μπείτε στο Facebook να συναντήσετε τη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Μπαίνετε, βλέπετε, γράφετε, σερφάρετε και ό,τι άλλο ποθεί η ψυχή σας. Εμείς εδώ στο στούντιο, ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Έχουμε μείνει στο 1966, ραντεβού στον αέρα λοιπόν, ένα ακόμα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, συμπαραγωγή Φίνος Φιλμ και Δαμασκηνός Μιχαηλίδης. Και εδώ η γνωστή παρέα, Ρένα Βλαχοπούλου, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Ανδρέας Ντούζος, Ελένη Προκοπίου. Τι όμορφη που ήταν η Ελένη Προκοπίου, όχι μόνο ως μέρη στα θάτου στην ταινία, γενικότερα. Γιάννης Βοιατζής και οι δύο Βοιατζίδες ήταν τα δύο ξαδερφάκια, και ο ένας Γιάννης και ο άλλος Γιάννης. Θυμάμαι και τη Χλόη Λιάσκου που έκανε την Έλλη Κουρτίνογλου, ενώ η αδελφή της η Μάρθα Καραγιάννη το είχε κάνει καλλιτεχνικό Κούρτι. Και όταν συστήθηκε στον Βουτσά η Χλόη Λιάσκου, Βουτσάς έκανε ένα μορφασμό, σοκαρίστηκε από το Κουρτίνογλου και της λέει: «Κουρτίνογλου, γιατί η αδερφή σου είναι Κούρτη?» Λέει: «Εγώ είμαι ακόμα στη σχολή, σπουδάζω. Όταν θα βγω στο θέατρο θα γίνω και εγώ Κούρτη». Η ταινία λοιπόν γυρίστηκε με το σύστημα CinemaScope φυσικά. Κάποια πλάνα γυρίστηκαν στην αεροπορική βάση Δεκέλεια, τα Τόι. Η μουσική της ταινίας φυσικά ανήκει στο Μίμη Πλέσσα. Οι χορογραφίες έγιναν από το Μανώλη Καστρινό. Φυσικά το ραντεβού στον αέρα προβλήθηκε για πρώτη φορά στους κινηματογράφους το Γενάρη του 1966. Συνήθως να ξέρετε ότι οι περισσότερες ταινίες γυριζόντουσαν καλοκαίρι και αφού γινόντουσαν τα γυρίσματα μέχρι να μονταριστούν, βγαίναν συνήθως Γενάρη στους κινηματογράφους. Η ταινία έκοψε 617.000 εισιτήρια και έγινε η πρώτη σε εισπράξεις ταινία ανάμεσα σε 101 ελληνικές ταινίες της ίδιας σεζόν. Όπως βλέπετε, ο Γιάννης Δαλιανίδης κράταγε σταθερά την πρώτη θέση. Να και ο Γιάννης Βοιατζής που λέγαμε, ο τραγουδιστής αυτή τη φορά.

0: Ο Μίμης Πλέσας μας χάρισε ένα ακόμα σπουδαίο τραγούδι μέσα από τα musical του Γιάννη Δαλιανίδη και πάμε σε ένα ακόμα musical. Πάμε στις θαλασσιές της Χάντρες του 1967. Εντάξει, επειδή έχουμε ακούσει πολύ πρόσφατα τα περισσότερα τραγούδια από την συγκεκριμένη ταινία, δεν θα σας βάλω ούτε το Crazy Girl, ούτε το Βρέχει Πάλι Απόψε. Το κρατάω για αύριο αυτό, υπομονή. Να σας πω λοιπόν ότι οι θαλασσιές οι Χάντρες...
1: 2000 FM.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες... Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Λαδάκια από την Κίνα, νομίζω. Πάμε λοιπόν στη Σοφία, δηλαδή στη Μέρη Χρονοπούλου. Το έκλαψα χτες, φυσικά το ξέρουμε και με τον Γιάννη Πουλόπουλο, αλλά προτιμήσαμε αυτή τη φορά την εκτέλεση με τη Μέρη Χρονοπούλου.

Φυσικά όλοι θυμόμαστε τη χαρακτηριστική ατάκα από τις θαλασσιές της Χάντρες που έλεγε ο Γιάννης Βογιατζής στο Φέδωνα Γεωργίτση. Φωτάκι, γιατί είμαι φίλος σου. Για τη ζωή λάσκαρη, για το γεγεδάκι. Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Από τις πιο ιστορικές ατάκες του ελληνικού κινηματογράφου. Και πάμε γρήγορα στο φιλμ «Γοργόνες και Μάγκες» του 1968. Μέρη Χρονοπούλου, Φέδωνας Γεωργίτσης, Μάρθα Καραγιάννη, Χρόνης Εξαρχάκος ως Κώστας Γρίπης, που πραγματικά ξεπερνά κάθε όριο αυτός ο ρόλος. Η ερμηνεία του Εξαρχάκου νομίζω υπερκαλύπτει τους πάντες. Τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα από τις ατάκες του Χρόνη? Το «Άντε Μαρία»? Λέει, βάλε, πιάσε το τρίτο πρόγραμμα, το «Άντε Μαρία». Ποιο «Άντε Μαρία» βρε γρήπη, του έλεγε ο Γεωργίτσης. Το «Άβε Μαρία». Εσύ το λες ιταλικά, του λέει. Εγώ το λέω μετάφραση ελληνικά. Μαγικός ο Χρόνης Εξαρχάκος. Η ταινία έκοψε πάνω από 400.000 εισιτήρια. Τα περισσότερα εξωτερικά γυρίσματα έγιναν στην Ίδρα, ενώ στις πρώτες σκηνές της ταινίας φαίνονται και πλάνα της Πάρνηθας. Κάνει και ένα zoom η κάμερα στο Montparnasse, που ήταν τότε 4-5 ετών κτίριο, κάπου εκεί. Στην Ίδρα, μάλιστα, τώρα που το θίξαμε το θέμα, είχε ξαναπάει ο Γιάννης Δαλιανίδης το 1984 για να γυρίσει στο ίδιο σημείο ακριβώς που ήταν η ταβέρνα του Παναγί, να γυρίσει το «Έλα να αγαπηθούμε, darling», με τον Στάθη Ψάλτη, τον Σταμάτη Γαρδέλη, τη Ρένα Παγκράτη, έτσι, ο Σπύρος Καλογύρου έπαιζε, η Δήμητρα Σερεμέτη, θυμάμαι τώρα έναν τους τοπίους, ήταν ακριβώς στο ίδιο καφενείο. Εμείς όμως θα μείνουμε στις Γοργόνες και στους Μάγκες. Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος, όπου πλέον ο Λευτέρης Παπαδόπουλος γράφεται κανονικότατα στους τίτλους της ταινίας με... Εντάξει, θα μπορούσαν και να είναι και μεγαλύτερα τα γράμματα, αλλά πάντως γραφόταν. Και αυτό ήταν μια προσωπική επιτυχία του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Του το πιστώνουμε αυτό δηλαδή. Πολλά και σπουδαία τραγούδια και σε αυτό το φιλμ. Δεν θα μπορούσα να αφήσω απ' έξω το Δάκι. Σε αυτό το τρόπον τεινά βίντεο κλιπ που είχε γυριστεί στην Ίδρα με τη Μέρη Χρονοπούλου και το Λάκι Κομνηνό να πρωταγωνιστούν, και το Δάκι να απουσιάζει από το πλάνο και να ακούγεται μόνο η εξαίρετη φωνή του.

Παιδιά, παιδιά, ένας-ένας, μη βαράτε όλοι μαζί. Μα καλά, πιστεύετε στα αλήθεια ότι θα αναφερόμουν στις γοργόνες και στους μάγκες και θα άφηνα απ' έξω το θα πιω απόψε το φεγγάρι? Δεν υπήρχε περίπτωση. Ευχαριστηθείτε το, τώρα που μπορείτε. Να κάνουμε και ένα διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έχουμε περάσει στην Παριζιάνα του Γιάννη Δαλιανίδη. Η Παριζιάνα από τα Τρίκαλα, όπως φαινόταν να λέγεται στην πρώτη αφίσα που κυκλοφόρησε. Ταινία του 1969 με τη Ρένα Βλαχοπούλου, το Χρόνι Εξαρχάκο που έκανε το Λεωνίδα, το Λεό, το ζωγράφο. Άλλη ρολάρα εκεί του Χρόνι Εξαρχάκου. Το Βαγγέλη Σιλινό που έκανε τον τρελό Βαγγέλη, το Γεγέ. Που έκανε playback στο Δημήτρη Ταμπόση ουσιαστικά όταν τραγουδούσε στην ταινία το τραγούδι του Μίμη Πλέσα, το αγγλόφωνο. Η Έρικα Μπρόγερ που ήταν η Ελένη Καραμπουμπούνα. Ο Κώστας Καράς, ο Δημήτρης Καλυβοκάς, ο Τζιμ Κούφος που ήταν ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας. Εντάξει, σε αυτή την ταινία νομίζω ότι ο αυτοσχεδιασμός της Ρένας Βλαχοπούλου ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Όπου και να το πιάσεις, νομίζω όμως ότι ο μεγαλύτερος αυτοσχεδιασμός στην ταινία εκεί είναι στην δεξίωση που κάνει στο σπίτι του Κουλουνδρή, του Γιώργου Γαβριλίδη, που όταν μαθαίνει ξαφνικά ότι ήρθε ο Κουλουνδρής από το εξωτερικό και συζητάει με κάποια επισκέπτρια, εκεί πλέον ξεφεύγει η κατάσταση από τον αυτοσχεδιασμό. Δηλαδή, τέτοιο ρεσιτάλ δεν νομίζω ότι μπορεί να το δώσει, μπορούσε να το δώσει άλλος ηθοποιός. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Παριζιάνα εμφανίστηκε σε μόνο μία σκηνή ο Κώστας Βουτσάς ως κομπάρσος. Είναι μία σκηνή όπου εμφανίζεται στο ξενοδοχείο στη Μύκονο. Τη στιγμή που η Πελαγία τρέχει να ξεφύγει προκειμένου να μην τη δει ο Γιώργος, ο Κώστας Καράς δηλαδή, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω και να πατήσει ένα μπελάτι του ξενοδοχείου που κάθεται αμέριμνος σε μια πολυθρόνα και διαβάζει την εφημερίδα του. Αυτός σηκώνεται από τη θέση του και αρχίζει και φωνάζει «Αχ, ο κάλος μου» και άλλα τέτοια. Για αυτούς που παρατηρούν τις λεπτομέρειες όμως, η Ρένα Βλαχοπούλου δεν πάτησε ποτέ τον Κώστα Βουτσά. Τώρα, το σπίτι που υποτίθεται ότι έμεναν η Πελαγία με την Ελένη βρίσκεται στην οδό Κρήτης 28, στη Νέα Χαλκιδόνα. Υποτίθεται ότι ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια το σπίτι. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στη Μύκονο και η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους το 1969 και έκοψε πάνω από 500.000 εισιτήρια. Ήρθε έκτη ανάμεσα σε 99 ταινίες. Ακούσαμε τη Μαρινέλα νωρίτερα από την Παριζιάνα, αλλά χρωστάω και έναν ακόμα Γιάννη Πουλόπουλο. Ένα από τα ωραιότερα ζεμπέκικα που έχουν γραφτεί στον ελληνικό κινηματογράφο, κατά την ταπεινή μου άποψη, και ένα από τα ωραιότερα ζεμπέκικα που έχει χορέψει ποτέ χορευτής, ο Βαγγέλης Σιλινός.

Δεν μας μένουν και πολλά λεπτά στη διάθεσή μας. Να κλείναμε, λέω, με το Marijuana Stop από το 1971. Ένα ακόμα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Η ταινία αποτέλεσε διασκευή του ομότιτλου θεατρικού musical με το οποίο η Ζωή Λάσκαρη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο Μπουρνέλη. Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά στους κινηματογράφους το Μάρτιο του 1971, κόβοντας πάνω από 300.000 εισιτήρια και βγήκε 12η ανάμεσα σε 87 ταινίες. Θυμόμαστε λοιπόν τη Ζωή Λάσκαρη, τον Γιώργο Πάντζα, τον Βαγγέλη Σιλινό, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Χρόνη Εξαρχάκο, την πανέμορφη Μιράντα Ζαφυροπούλου που έκανε τη Μελίτα Καμβίση, η οποία ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη με τον Τόλι Βοσκόπουλο.

Και κάπως έτσι γυρνούσε την πλάτη στο πλάνο στην κάμερα ο Τόλης Βοσκόπουλος και περπατούσε και χανόταν προς το βάθος. Έτσι λοιπόν και εμείς σιγά σιγά θα εγκαταλείψουμε το στούντιο των παραπολιτικών. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Νίκο Πισμπίκη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ευχαριστώ και εσάς για την εξαιρετική σας παρέα. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε «Έρχεται ο Θουβού», ο Θανάσης Βούτσινος, με ένα για το δρόμο. Εμείς, αύριο πάλι. Αύριο θα είναι και βροχερή η εκπομπή. Σας είπα, μεταξύ Σοφίας και Μαρκισίας από τις θαλασσιές της Χάντρες, θα ξεκινήσουμε αύριο με τη Μαρκισία. Προς το παρόν όμως, ας κλείσουμε με έναν ακόμα το Λιβοσκόπουλο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
0: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
0: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
1: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
14: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και ναι.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Ο Μπρένταν Πέρι, ιδρυτικό μέλος των Αυστραλών Dead Can Dance, ιδιαίτερα αγαπημένος στην Ελλάδα. Το 2020 κυκλοφόρησε ένα δίσκο με ελληνικά, ελληνικότατα, ρεμπέτικα τραγούδια, με αγγλικό στίχο. Songs of Disenchantment, Music from the Greek Underground, τραγούδια της απογοήτευσης. Μουσική από το ελληνικό Underground. Παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια, αγγλικός ο στίχος, κάποιες λέξεις υποχρεωτικά μετάφραστες. Καλή ώρα. Στο παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι του Βασίλη Τσιτσάνη. Πώς να το πεις στον Μπουζούκι, πώς να την πεις στην Πενιά, πώς να την πεις στη Ζεμπεκιά. Παρέμειναν όσοι είχαν.

Με έδρα τη Γλασκόβη, η Franz Ferdinand, με ελληνικής καταγωγής ηγέτη τον Άλεξ Καπράνο, πορεύονται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Το 2025 κυκλοφόρησε.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή το δώρο Μητσοτάκη στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Στο πακέτο της ΔΕΘ η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων. 30 χρόνια προσπαθειών της Άγκυρας για γκριζοποίηση του Αιγαίου. Από τα Ίμια στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Έντονη ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο χάρτης με τα κρούσματα στην Αττική. Η Δήμη με τα περισσότερα. Ποια τα συμπτώματα. Ποιες κατηγορίες γυναικών θεμελιώνουν νωρίτερα δικαίωμα συνταξιοδότησης. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Μπάντα από την Αριζόνα με μεγάλες επιτυχίες στα χρόνια του 80, η Mr. Mister. Ένα Mister ολόκληρο, ένα στη συντομογραφία του. Μία από τις επιτυχίες τους, το Κύριε, Κύριε Λέισον, το 1986. Ελληνικό, ελληνικότατο. Φυσικά από τη γλώσσα των Ευαγγελίων και της Εκκλησίας. Δεν υπήρχε ελληνική επιρροή, τουλάχιστον άμεση. Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1, με τις περιπέτειες της ελληνικής γλώσσας ανά τον κόσμο, κυρίως στην pop μουσική. 1993 κυκλοφορούσε ο δίσκος του Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Μεγάλη επιτυχία, το ομότιτλο Κάπου θα μένω. Προς το τέλος του δίσκου, ένα τραγούδι για την ελευθερία, με την ελληνική λέξη, κάπως τραπατσαρισμένη, με αγγλική ή μάλλον αμερικανική προφορά, Ελευθερία ή Ελευθέρια,

Είναι 1990 και ο Γιάννης Μιλιώκας κυκλοφορεί τον πολύ πετυχημένο δίσκο «Γκρέκο Μασκαρά». Από εκεί κάνει αίσθηση το ομότιτλο τραγούδι. Ελληνικές λέξεις, ή στο περίπου τουλάχιστον, κάποιες επινοημένες με ιταλική προέλευση. Κάποιες ατόφιες ιταλικές. Κάποιες παραπέμπουν. Απλώς το νόημα σαφές. Δεν χρειάζεται υποτιτλισμό, δεν χρειάζεται μετάφραση. Τσίρκο παράγκα φίλμα γκρέκα, τέμπο μουργέλα αγκαρία. Και πάει λέγοντας.

Λιγότερο αφεσιόδοξη και ισοπεδωτική με την ελληνική πραγματικότητα, κάποιοι ξένοι που ζουν και δημιουργούν χρόνια εδώ. Καλή ώρα, ο Ντανιέλ Αρμάντο από το σχήμα των Απορριμάκ. Λατινοαμερικάνοι και Έλληνες μουσικοί δραστηριοποιούνται από το 1983, παρακαλώ, και το 2013 κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι έκπληξη. Mi último tango en Atenas. Ποιο είναι το πέρατο κόλπο? Ότι όλες οι λέξεις προέρχονται από τα ελληνικά. Τραγουδάει η Έλλη Πασπαλά.

Πατριώτα ρόικο, τράχικο, συστηματικό. Υποκρισία παρανόικα, συνδιάλογο εσωτερικό. Θέατρο ηρώνικο, συνδικατοπλαστικό. Η επίσεντρο δελ επιδέμια, μια χημέρα, μια ουτοπία. Ενεργία, υπέρβολε, αντίδοτο δημοκράτικο. Λαβερίντο κρίτικο, συν ενθουσιασμό, συν ρήμα. Μουσική επιδέρμητα, εν ουν πενταγράμμα μασοκίστα. Η ασυμμετρία τόξικα, διούν επίλογο νεκρολόγικο.

23 Απριλίου του 2021 έφυγε από τη ζωή η Ιταλίδα Μίλβα. Τεράστια καριέρα, τεράστια η απήχηση και στην Ιταλία, αλλά και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ελλάδα, παρακαλώ. Το 1994 κυκλοφόρησε έναν ολόκληρο δίσκο με τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Τα περισσότερα δεύτερες εκτελέσεις με ιταλικό στίχο, ένα καινούριο πρωτότυπο σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Στα ελληνικά, με τη Μίλβα να τα καταφέρνει οριακά επαρκώς. Εκείνο που έλεγε, θάλασσα μάνα, αρμύρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Πτήση για Βουδαπέστη με τον Τζον Ντέλουσα, ή πιο σωστά Ντέλουσα Τζον, αφού στην Ουγγαρία τα επώνυμα προηγούνται του μικρού ονόματος. Ο Ντέλουσα Τζον, με συμμετοχή στη Eurovision πίσω στο 1996 για λογαριασμό της χώρας του, με ελληνοαλβανικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, και πίσω στο 1979 είπε να τις τιμήσει με ένα τραγούδι στα ελληνικά. Στα ελληνικά, 10 μέτρα πάει και πέφτει, με ελληνικό τίτλο. Ούτε αυτό ακριβώς. Νίκα, σε περιμένω. Όλο το υπόλοιπο στα ουγγρικά το έκανε ελληνικό. 2 χρόνια μετά, ο Γιάννης Κατέβας σε στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου, ως να μ' αγαπάς τώρα.

θρύλος του ιταλικού τραγουδιού και η Μία Μαρτίνη από μουσική οικογένεια. Η αδερφή της, η εξίσου πετυχημένη τραγουδίστρια Λορεντάνα Μπερτέ. Η Μία Μαρτίνη με το άδοξο και πρόωρο τέλος στα 47 της χρόνια, πίσω στο 1995. Μία πολυσχηδής μουσική καριέρα, στίχοι που άγγιζαν θεματολογίες πέρα από το ερωτικό τραγούδι. Μίλησε για την ενδοοικογενειακή βία, μίλησε για τη θρησκεία, μίλησε για τη θέση της γυναίκας, μίλησε για τόσα πράγματα και η ιταλική μουσική σκηνή της το ξεπλήρωσε. Πώς, βγάζοντας μία συλληπτή φήμη, ότι ήταν κακότυχη, ότι έφερνε γρουσουζιά όπου πήγαινε. Αυτό τη στήχησε σε καριέρα για πολλά χρόνια. Επανέκαμψε όμως, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, πίσω στο 1974, από το δίσκο Επρόπριο Come Vivere, ένα τραγούδι στα ελληνικά, που λέει ο λόγος σε στραπατσαρισμένα ελληνικά. Αγάπη μου, ο τίτλος, το έκανε ελληνικό λίγα χρόνια μετά, ο Γιάννης Πουλόπουλος.

1962, φρέσκος από ήχος της τεράστιας κινηματογραφικής επιτυχίας του «Ποτέ την Κυριακή» του Ζήλντα Σεν και του ομότιτλου τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη. Τα παιδιά του Πειραιά, αλλιώς Never on Sunday, αμέτρητες οι επανεκτελέσεις σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, πιο στάνταρτ αυτή στα αγγλικά ως Never on Sunday, ένας σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής, ο Άντι Βίλιαμς, αποφάσισε να το πει στα ελληνικά, παρακαλώ, σε τρίτο πρόσωπο. Πήγαινε έτσι.

0: Ο Βάσο Μάρκο ή Βάσο Μαρκό, κατά κόσμον Μαρκόπουλος, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, με γονείς μετανάστες στη Γαλλία στα χρόνια του 50, με μεγάλη μουσική καριέρα αυτός και τα αδέρφια του, ήταν μάλιστα η βασική φωνή της ορχήστρας του Ζακ Ελιάν. Εκεί στα πρώτα χρόνια του 60, είδε κάπως έτσι ένα κλασικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη από την κινηματογραφική στέλα του Μιχάλη Κακογιάννη, το La Chanson de Sept Chansons. Κοινώς το 7 τραγούδια θα σου πω. Τα ελληνικά του, αλλού συμπαθητικά, αλλού μαντάρα. Αυτό το και αφού χορέψουμε και πάψει ο σαματάς, γίνεται κάπως αδέξια και αφού χορέψουμε και κάποιος σταματά.
1: Sur un ruisseau courant, on

Για το φινάλε της πρώτης ώρας τραγούδι του Μίμη Τραϊφόρου και του Κώστα Γιαννίδη, η Σοφία Βέμπο η πρώτη διδάξασα πίσω στο 1959, επανεκτέλεση το 1960 για την Άννα Μούσχουρη, επανεκτέλεση το 1965 για την Άννα Μουσκούρη. An Evening with Belafonte Μουσκούρη, ο δίσκος συνεργασία με τον Χάρη Μπελαφόντε εκείνης της χρονιάς, διεθνής κυκλοφορία. Εκεί ο Χάρη Μπελαφόντε συνόδευε την Άννα Μούσχουρη σε πολλά ελληνικά τραγούδια, με τα δέξια χαριτωμένα ελληνικά του. Ένα από αυτά ήταν η Ειρήνη. Ακούστε τον πώς λέει το «Πούσουν το πρωί, πούσουν το μεσημέρι». Σε λίγο και πάλι εδώ.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Δύο χιλιάδες FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλού.

Έλα πίσω τώρα, μ' έχει πάρει κάτι φορά και μπροστά μου είναι ο γκρεμός. Μ' έχει πάρει από κάτω, σήκωσε με από τον πάτο, τώρα όσο είναι καιρός. Σε μισόμα και σε θέλω, το κεφάλι μου φουρνέλω, που μου καίει το μυαλό. Θέλω τα φτερά μου πίσω, θα έρθω να σε κυνηγήσω, σταματάω πριν να σε βρω.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
6: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φίλα με, κλείσε με.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698-57-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Tell me why tonight I feel like dreaming.
0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2000.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: βλέπω. Εργασίες κυπουργής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
20: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
21: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
21: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
21: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
21: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
21: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
0: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
1: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
1: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
1: Πανουράκης.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει.

0: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθια το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται

0: σε επανάληψη.
1: Πάρα πολλοί νέοι επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια, να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
2: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Ή μια κοπέλα διαπέζει.
1: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να είσαι στην ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
2: Καλά, δεν νοιάζει. Αλλά τέλος πάντων γιατί είναι ωραία είσαι... και στην πόλη. Άμα έχει οάσει, ωραίε πράσινε.
1: Άμα έχει. Ναι, άμα είναι πράσινο είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, άμα έχει πάρκα. Γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινο. Που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά. Ναι, μπορείς να κάτσεις, είναι πολύ ωραία. Εγώ βέβαια δεν ήθελα να φύγω, που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που έκανε αυτό. Λοιπόν, έγινε χαμός με το γάμο Τσίδανα εις μπάρκα.
1: Πάντως ήταν πολύ ωραίος γάμος, χαρούμενος.
2: Και απλός φαινόταν, πολύ ωραίος. Παραδοσιακός, ναι. Απλός με ωραίους χορούς κλπ.
1: Μπράβο στους Μυρό για τον ηφικό και αγαπημένο.
2: Ωραίο ηφικό ήταν.
1: Αγαπημένο μα ο Χατζηπαναγιώτης που τη συνόδευσε την νύφη,
2: Ναι.
1: Γεια σου, αστέρι μας λαμπερό. Ακούει κακά κορίτσια. Είναι φαν των κακών κοριτσιών και πάντα μου στέλνει σχολιάκια. Να ζεις το κοριτσάκι σου.
2: Λοιπόν, ήρθε η Κιάρα Φεράνη στην Ελλάδα, λέει,
1: Ναι, πού είναι, σε κάποιο νησί.
2: Παιδιά, είναι σαν τροχτικό αυτή.
1: Έλα, παιδιά, έλα τώρα. Έλα τώρα. Η πρώτη ιφλουέντσα.
2: Η πρώτη ιφλουέντσα, αλλά την
1: ωραίο κοριτσάκι δεν είναι. Τι έπαθε, την έχει βρει κάτι.
2: Ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη μπαίνει πόρτα. Στην απλά ήταν πολύ έξυπνη επιχειρηματία και μπράβο, το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο σαν τροχτικό. Λοιπόν, με στη συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά. Και τι βρήκανε οι τηλεοπτικές κάμερες στο αεροδρόμιο, μίλησε με δημοσιογράφους στο ταξίδι της κλπ.
1: Ωραία, η Βάσια Κωνσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
2: Ναι.
1: Δεν σ' αρέσουν πολύ.
2: Εντάξει, συμπαθητικά.
1: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
2: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
1: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η influencer που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά τη ρούχα. Μοντάρι και τη Κωνσταρά.
2: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν collaboration. Θα κάνουν collaboration. Το κόμμα όμικρο. Δηλαδή θα τη δώσει μία σχέδια, θα τη δώσει άλλη αυτό και θα βγάλουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, Βάσια Κωνσταρά, του Ζεσάμπλε.
1: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι σαν σήμα με τι βλεφαρίδε.
2: Ναι, το οποίο α το αλλάξει, πάλιωσε.
1: Έλα τώρα.
2: Ναι,
1: θα αλλάξει το αυτό
2: ναι,
1: το μάτι.
2: Ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό. Θέλει κάτι πιο μοντέρνο. Μάλιστα. Η Βάσια Κωνσταρά, μ' αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω. Δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μου αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
1: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
2: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
1: Α, ναι.
2: Ναι.
1: Μπράβο το κορίτσι.
2: Κατά καιρούς τα τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρούς πολύ ωραία κοσμήματα.
1: Μουντιάλ βλέπεις καθόλου.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Εσύ?
1: Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στους δρόμους. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, κάθεστε με το ερκοντήσιο. Εν τω μεταξύ είχα τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
2: Αυτό λέω
1: και
2: εγώ. Το έχω παράπονο.
1: Τι να σου πω, κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προθές. Κάτι μου μύριζε περίεργα και
2: σαν
1: είχε
2: πει
1: μία βρωμούσα. Α, καλά. Η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι. Δεν είναι άσχημο.
2: Δεν μπορώ καθόλου.
1: Τι έχεις, μωρέ.
2: Συγχαίρομαι.
1: Τα ζουζουνάκια. Απλά έχει μία περίεργη μυρωδιά. Δεν ξέρω.
2: Αυτό είναι βρωμούσα, μάλλον.
1: Ναι, γιατί τι τρώει.
2: Δεν ξέρω. Και τι είναι, τι βρήκες δίπλα σου.
1: Ε?
2: Τι βρήκες δίπλα σου.
1: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το.
2: Το πήρες,
1: το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Ελευθερία.
2: Να πάει στα
1: επίσης, παιδιά, μου είπε ένας φίλος, έχεις πρόβλημα με τα περιστέρια. Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπει στο ίντερνετ και θα πάρεις αυτό το σπρέι και θα ψεκάζεις, μου λέει, με αυτό το σπρέι. Και τα περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
2: Γιατί το ξέρουν, τι λέει, τι σπρέι είναι αυτό.
1: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα για αυτά. Και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
2: Για δοκίμασε.
1: Ναι. Μα αυτό του το είπε ένας φίλος του, ο οποίος είναι πάρα πολύ σε αυτά και μου λέει, εγώ το πήρα και προς το παρόν. Αλλά μου λέει έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω δώσικες τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθως, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
2: Γιατί θα κρεμπλάνε στον αέρα.
1: Θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε παιδί, πάνω από τα βαλκόνια.
2: Αλλά εσύ να περπατάνε εσύ μόνο. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει να πεφτώσει.
1: Ναι,
2: καταρχήν τώρα ζευγαρώνουν. Δεν ξέρω, έχω βρει συνέχεια τα βλέπω καβάλα τώρα πάνω στ' άλλο.
1: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζουν.
2: Πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ ξέχασα να σου πω σήμερα απέναντί μ μου στο. Γιατί εγώ μένα απέναντι είναι η εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο. Έχει κάτι καλώδια τη ΔΕΗ. Που εκεί κάθονται αυτά. Είχε ένα κοκκινολέμη.
1: Α, και.
2: Καλά, τι, δεν έβλεπα και πολύ καλά. Λέω τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα γραμμένα γιατί έβλεπα κάτι.
1: Συγγνώμη,
2: κάτι κόμενο παλιά απέναντι και μου
1: συγγνώμη, πήρε κι άλλα για να κοιτάξει.
2: Τι κόμενο παλιά.
1: Τι τα πήρε εσύ τα κι άλλα, τι τα ήθελε. Τι
2: κόμενο τότε που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη που γεκλέγαμε.
1: Είχατε πάρει κι άλλα.
2: Ναι, καλέ.
1: Είσαστε διακριτικοί άνθρωποι. Δεν μπορείτε να
2: σα πείτε. Άσε μα, έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρατε και έλεγα ότι πουλί είναι αυτό. Ναι. Δεν καταλάβαινε. Και είναι κοκκινολέμη.
1: Παλιά έβλεπε άλλο πουλί, δηλαδή.
2: Τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά, πάρα πολύ χαριτωμένο.
1: Ναι.
2: Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Και δεν το συναντά και. Και του φίλε και μου απαντούσε. Κάτσαμε και κάνανε διάλογο. Πρέπει να με πήρανε για πουλί γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
1: Τι διάλογο, ποιο έκανε.
2: Εγώ σφίριζα το πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
1: Αν δει κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
2: Και τι ρεσί, μιλάμε
1: τώρα. Θα το θεωρήσει φίλο.
2: Καλά, γιατί δεν θα σφίριξω, δεν θα κάνω φιού φιού στο πουλάκι.
1: Ναι.
2: Του κάνω εγώ δύο φιού, μου απαντούσε και αυτό και λέει και αυτό.
1: Τι είπατε μεταξύ σα.
2: Δεν ξέρω τι έλεγε αυτό, εγώ απλά σφίριζα. Και μάλιστα που μου και λέει δούση και μου απαντούσε. Πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εύχομαι να μην το φάει κανένα καρακάξι, γιατί καρακάξι θα τρώνε και αυτά.
1: Και αυτά.
2: Ναι, ρε παιδί.
1: Έχετε και καρακάξι.
2: Έχουμε.
1: Συγγνώμη και υπήρχε ο κοντολέμη μαζί.
2: Κοκκινολέμη
1: μαζί με τα περιστέρια. Τι γειτονιά είσαστε
2: ναι.
1: Εσείς, καλέ ο Αμαζόνιο.
2: Καλέ άλλο πράγμα, πολύ όμορφο πουλάκι σου λέω.
1: Ναι.
2: Αλλά έχουμε καρακάξεις πολλές, οι οποίες είναι ωραία πουλιά ρε παιδί μου, κρίμα.
1: Τους φάγαμε, σας φάγαμε στο μπάσκετ έτσι.
2: Τι έγινε.
1: Πήραμε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Τι πήραμε, το πρωτάθλημα.
2: Μ' αρέσει που παραγυρίζεις και δεν ξέρεις ότι γιατί.
1: Στο μπάσκετ έχει και κύπελο. Έχω μπερδευτεί.
2: Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
1: Έχω μπερδευτεί ότι είχε κύπελο. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο ότι έχει κύπελο και πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός, παιδιά, και ο Γιανακόπουλος. Μίλησε για τρομερές αδικίες. Είπε ότι είμαστε μπανανοί, ότι είμαστε Κολομπία, ότι παίκτες. Βγήκαν κάτι βίντεο, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω, εντρυφήσει στον Πουνίδη και το Κλουτσίδη. Πάντως.
2: Ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ευγενής, άμυλα.
2: Ναι, εντελώς όμως. Ναι. Κάταξε, αυτή είναι μορική αιώνια αντίπαλη τώρα. Τα ίδια και τα ίδια.
1: Και στο μπάσκετ, αυτά τα είχαμε στο ποδόσφαιρο.
2: Είναι θέμα ομάδων, δεν είναι θέμα αθλήματος, εγώ πιστεύω. Ναι. Και, και σκουός να παίζανε, τα ίδια θα γινόντουσαν.
1: Βγήκε ο Γιανακόπουλος και του περνάει γενναίε 14. Μα λέει εν ολίγης Κολομβία και ότι άντε λέει τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη ότι θα τη βρούμε από αλλού.
2: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
1: Να.
2: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον
1: Νικολίπτη μας.
2: Με τον Νικολίπτη μας. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
1: Κουρακάο.
2: Το Κουρακάο. Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί λέει της Καραϊβικής. Όπου είναι πολύ γνωστό, αφού το ξέρα κι εγώ δηλαδή. Ότι είναι γνωστό, ήταν γνωστό από το 60 λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο. Και είχε δημιουργηθεί σε αυτό το νησάκι. Το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμο και έχει 156.000 κατοίκους.
1: Α, ωραία!
2: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία. Και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε, λέει, το Κουρακάο στη Γερμανία. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει αυτό ήταν. Λέει εντάξει, πανηγύρισαν, δεν λέει πάμε τώρα, λέει πίσω στο νησί μας, τελειώσαμε.
1: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
2: Δεν εγκατέλειψε. Πανηγύρισαν σαν τρελή, ρε παιδί μου.
1: Και πολύ καλά.
2: Που βάλανε ένα. Και εμένα μου αρέσουν.
1: Σε αυτό το νησί. Δεν έχουν ρε παιδί μου, θα είναι και φορολογικός παράδεισος. Δεν θα έχουν ρε παιδί μου άχη. Κατάλαβες, δεν έχουν άχη. Άνθρωποι χαίρονται τη ζωή του.
2: Αυτό είναι
1: το νόημα τη ζωή.
2: Εννοείται.
1: Μπράβο. Στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδιά.
2: Το θυμάσαι εσύ αυτό το κοκτέιλ. Το Blue Κουρακάο σου λέει τίποτα. Γιατί έγινε πολύ.
1: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Θα θυμάμαι
2: ήτανε
1: το Κουρακάο.
2: Ήταν πολύ τη μόδα το 80 και το 90.
1: Και τι κοκτέιλ
2: ήταν.
1: Ήταν
2: ένα κοκτέιλ το οποίο ήταν, γίνεται από φλούδες, λέει, ενός μια ποικιλία πορτοκαλιού που γίνεται εκεί. Ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά η μπάρμεν κλπ. Αυτά τώρα πολύ πιο πίσω, 60-70, ήθελαν επειδή ήταν εξωτικό το νησί να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
1: Α,
2: και...
1: κάτι μου λέει ένα μπλε.
2: Ναι, και έγινε λέει και γνωστό το... από μία. Δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μία ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το Blue Curacao.
1: Και έγινε
2: πολύ λέει γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε, παιδί μου.
1: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar τι ωραία. Αχ, τι ωραία.
2: Ήταν κουκλίστικα είναι.
1: Το κλειστικά. Ναι. Τα σπιτάκια που είναι με χρώματα στην Καραϊβική, όλα είναι όλα έτσι.
2: Απίθανο.
1: Λοιπόν, στα beach bar, παιδιά, τι ωραία κοκτέιλάκια που φτιάχνουν.
2: Ναι,
1: μιλάμε.
2: Ωραία, αλλά βαράνε. Δρόσε,
1: ναι, ναι, βαράνε γιατί είσαι με τη ζέστη.
2: Ναι, ναι, εγώ πίνω μοκτέιλ, δεν πίνω τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είναι χωρίς αλκοόλ, θα πεθάνω. Θα πάω τίποτα.
1: Αλλά και σε τα μοκτέιλ δεν καταλαβαίνει διαφορά με αλκοόλ.
2: Καθόλου.
1: Έχουν βγάλει, πολύ, έχουν βγάλει παιδιά βότκες και τζιν και τέτοια χωρίς αλκοόλ.
2: Και είναι υπέροχα, παιδιά. Και είναι πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ γενικά τα ποτά και οι μπύρες του χωρίς αλκοόλ και εδώ στην Ελλάδα κυρίως λόγω των αλκοτέστ.
1: Ναι.
2: Ναι, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ η μόδα. Και αυτή είναι καλή μόδα.
1: Πάντως, είναι... κοίταξε να δεις. Η μπύρα με αλκοόλ δεν νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
2: Εγώ, παιδιά, με μπύρα με αλκοόλ λέω γεια σας την παρέα και είπα και κοιμάμαι. Δεν μεθάω. Με πιάνει, μην θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εγώ τώρα πίνω την μπύρίτσα μου. Έχει την πλήρη γεύση, τουλάχιστον στο δικό μου ουρανίσκο. Έχει την πλήρη γεύση, το ευχαριστιέσαι. Πίνει μπύρα ό,τι θέλει και δεν με πιάνει η πτυλία. Δεν μπορούσα να ανασταθώ καλέ. Έγινε το κεφάλι μου.
1: Τόσο πολύ.
2: Ναι. Ενώ τώρα πίνω την μπύρα, σου λέω τώρα θέλω να δοκιμάσω.
1: Πάντως δεν υπάρχει ωραιότερα από το να έχει πάει στην παραλία, να έχει πάρει εκείνο το κοφίνι με τον πάγο, να έχει μέσα μπύρε.
2: Ναι, ωραίο
1: πράγμα. Και αναψυκτικά και να δροσίσει, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραίε μπύρε στην Ελλάδα.
2: Ναι, πολύ ωραίε. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίε.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αλλά όλα θα πάνε καλύτερα, δεν προλαβαίνουμε βέβαια ούτε να βήξουμε, έτσι.
2: Γίνεται
1: στους δρόμους, το Μάλε Βράσε, δηλαδή πλέον η Ελλάδα, παιδιά, έχει γίνει σαν τσιπρωτεύουθες που κάποτε κοροϊδεύομαι. Λονδίνο, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, για να μην
2: πούμε
1: Ισταμπούλ.
2: Απλά υπάρχουν μερικές.
1: Ισταμπούλ δεν είναι βέβαια πρωτεύουσα, νομίζω ότι πρωτεύουσα είναι η Άγκυρα, αλλά τέλος πάντων.
2: Πώς το λένε, αλλά άμα υπάρχουν μερικές ώρες, πάμα τις ξέρεις.
1: Ποιες ώρες, δεν υπάρχουν ώρες πια.
2: Υπάρχει ένα και μικρό. Που είναι κάπως καλύτερα, λέμε.
1: Αυτό υπήρχε παλιά.
2: Όχι,
1: τώρα
2: υπάρχει.
1: Έχουν καταργηθεί. Προς τα βόρεια, δεν ξέρω αλλού τι γίνεται.
2: Από νότια προς τα βόρεια, λέω εγώ τώρα. Ένα εκεί γύρω στις 12. Πρόσεξε, τι έχω τσεκάρει εγώ. 12 παρατέταρτο.
1: Δεν παίζει. Άστο.
2: Αυτό το έχω κάνει.
1: Μπορεί να έτυχε.
2: Όχι, δεν έχει τύχει. Το κάνω πολλές φορές.
1: 12 το μεσημέρι.
2: Να φύγω από το σπίτι μου 12 παρατέταρτο και να θέλω
1: για
2: να πάω προς κέντρο, προς βόρεια. Ναι, και είναι πολύ καλή φάση.
1: Ναι.
2: Από Καρέα συγκεκριμένα και τέτοια. Είναι πια χαρά. Μα πας εκεί 9. Εκεί μετά την πλατεία της Ηλιούπολης είμαστε όλοι παιδιά. Και είναι κάτι μάγκες οι οποίοι πάνε από το πλάι. Και ανεβαίνουν από το πλάι, από το πλάι, από το πλάι να βρεθούν πάνω στην κορυφή. Γιατί είναι μια μεγάλη ανηφόρα στον δρόμο. Και μετά έρχονται και φρακάρουν μαζί με όλους τους άλλους που είχαν την ίδια ιδέα. Και περιμένουν όσο θα περιμένανε να ανεβούν το βουνό.
1: Το θέμα είναι τι θα γίνει αργότερα, παιδιά.
2: Αργότερα. Εμείς θα είμαστε με τοπί, θα μας έχουν πάρει το δίπλωμα. Τι μας λέει, σκόψει το σβερκοτσέ. Αυτά λες.
1: Δεν μιλάμε για τόσο αργότερα. Μιλάμε τώρα που έρχονται οι επενδύσεις, που ανεβαίνουν τα τσιμέντα, που γίνεται.
2: Καταρχήν πρέπει να. Κοίταξε, πρέπει να. Καταρχήν να απλωθεί το μετρό, να τελειώνει και άλλες γραμμές, γιατί πηγαίνει σε πολλές περιοχές που είναι πικροκατοικημένες,
1: σε
2: Ψέλη, Γαλάτσια και τέτοια.
1: Μπαίνουν σαρδελές.
2: Ένα αυτό και ένα εκεί, παιδιά. Και κάθε 4 λεπτά είναι λίγο. Είναι λίγο να περνάει ένα 4-5 λεπτά το.
1: Λίγο κάθε 4 λεπτά.
2: Βεβαίως είναι λίγο. Τα πρωινά τουλάχιστον.
1: Δεν τα βλέπω καλά.
2: Τα πρωινά. Δεν ήθελα να πάω εγώ να κάνω εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο δημόσιο στα βόρεια. Και λέω: έλα μωρέ, θα πάρω το μετρό. Σιγά τώρα, μην κάτσω εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και λοιπά, να κάνω ταξίδι ολόκληρο. Και πάω κάτω και παιδιά να κατεβαίνει ο κόσμος.
1: Με λιούνια.
2: Λέω: δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέβηκα πάνω, πιάνα καφέ, κύρωσα την εξέταση και την έκανα για μια άλλη μέρα και πήγαμε τα μάξι μου. 8 η ώρα που όλο ο κόσμο πάει στι δουλειέ του, γίνεται χαμό.
1: Και φαντάζομαι ότι είναι και αντίστοιχη ώρα το απόγευμα.
2: Φαντάζομαι κι εγώ πως ναι.
1: Πω, κάνεις
2: πρέπει και να περνάει, είναι πιο γρήγορα.
1: Ναι, ο ένας κολλητά με τον άλλο.
2: Τι κολλητά καλέ.
1: Σαρδέλα, παιδιά, σαρδέλα.
2: Κάνουμε σεξ, αεροσεξ κάνουμε.
1: Ωραίο.
2: Μόνο που
1: μ' αρέσει το αεροσεξ.
2: Ναι, δηλαδή ακουμπιόμαστε, είμαστε μόνο που δεν έχουμε φιληθεί και δεν έχουμε ανταλλάξει τα.
1: Ακάραια.
2: Τα τέτοια μας. Κολλητά σου λέω. Και εγώ είμαι και κοντή εντωμεταξύ. Εμείς οι κοντοί έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι κοντή και είναι από πάνω μου. Λες και είναι δέντρα και πιάνουν τις χειρολαβές.
1: Πιάνεις τα πισινού άντρου.
2: Και εγώ είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, να το πω έτσι. Και δεν παίρνω ανάσα. Και καλά να είναι καθαρή η ποπή.
1: Έλα, σταμάτα! Σταμάτα μεσημεριάτικα.
2: Και καλά να είναι καλομυρισμένη. Μην του φταλουνού. Και είμαι ανάμεσα σε ποπή. Είμαι στην κοιλάδα με του κόμπου. Δεν συμφέρει.
1: Για να κάτσει.
2: Ούτε καν. Και αν το πάρει. Εμένα, α πούμε, το ελληνικό είναι ο τερματικό σταθμό. Έτσι που αν είμαι τυχαίρη και το πάρω από το ελληνικό. Και δεν είμαστε εκεί πέρα να παίξουμε μπουνίδια γιατί έρχονται άλλοι.
1: Από εκεί ξεκινάει.
2: Ναι.
1: Και εκεί καταλήγει.
2: Ναι, η γραμμή δική μου λέω τώρα. Γιατί έχει άλλες γραμμές. Λοιπόν, έρχεται το μετρό και περιμένει.
1: Εσύ ανήκεις ελληνικό.
2: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει πιο πριν. Με τι να πάω. Πάω στο ελληνικό, αφήνω τα μάξι μου, άλλη μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Και μετά με τα πόδια πηγαίνω στο ελληνικό για να πάω, μα θέλω κέντρο με το μετρό ή οπουδήποτε. Δεν έχει πιο πριν σταθμό.
1: Παιδιά, είναι.
2: Περιμένουμε.
1: Και τα νότια για να παρκάρεις είναι.
2: Στο ελληνικό τι γίνεται, έχουν βάλει μπλε γραμμές ή καλά έχουν κάνει. Εντάξει για τους κατοίκους. Και τους λέει κάτι που θα παρκάρουν να έρθουν όλοι με το. Και εμείς είμαστε. Γύρω το παιδί.
1: Γιατί εσύ δεν θεωρείσαι κάτοικο ελληνικό. Γλυφάδα.
2: Όχι, εγώ με γλυφάδα.
1: Συγγνώμη, άλλο δήμο είναι το ελληνικό.
2: Ναι, βέβαια άλλο δήμο.
1: Α, ναι.
2: Βεβαίως.
1: Πες και εσύ, κοίτα πόσα αερόπλανα είχα πάρει με την Ολυμπιακή. Δικαιούμαι,
2: ναι. Και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ένα ειδικό καρτελάκι που το βάζουν στο αυτοκίνητό τους και, για να μην τους γράφει η δημοτική αστυνομία. Και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε τις βούρες.
1: Ναι. Και 150 ευρώ λίγα.
2: Φτάνεις ψηλά, δηλαδή. Έχει θέσεις, αλλά είναι για τους κατοίκους. Και φτάνεις αρκετά ψηλά για να επιτρέπεται να παρκάρεις. Ναι, και μετά παίρνω την κατηφόρα. Τι να
1: καλά
2: κάνω.
1: Την κατηφόρα, θα ξαναπάρει την
2: αρκετή. Θα ξαναπάρει να βρει την κατηφόρα. Στην Αργυρούπολη βρίσκει λίγο, λίγο καλύτερα θέση.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Καμιά φορά πηγαίνω Αργυρούπολη, πιο πέρα δηλαδή.
1: Αυτό είναι που είναι το εμπορικό κέντρο το μεγάλο, στην Αργυρούπολη.
2: Ναι.
1: Ένα μεγάλο εμπορικό.
2: Στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό.
1: Α.
2: Στην Αργυρούπολη λέω εγώ τώρα. Αμέσως μετά το Ελληνικό. Βρίσκεις πιο εύκολα θέση. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
1: Εν τω μεταξύ, όλες οι πολυκατοικίες σε αυτές τις περιοχές με πάρκινγκ δεν είναι. Δηλαδή, σου τρώνε και δρόμο.
2: Δεν είναι με πάρκινγκ όλες στο Ελληνικό.
1: Α, ναι.
2: Έχει κάτι παλιές μονοκατοικίες και κάτι που δεν έχει μείνει μονοκατοικία. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία που πάρκαρα εγώ, κουκλάκι ζωγραφιστό.
1: Τι έγινε.
2: Την κρεμίσανε και αυτή. Πάει η πολυκατοικία και αυτή. Θα γίνει αυτές οι ωραίες συγκρίμε, τα κρίστα.
1: Έλα, έλα. Σε έχω θέλω high-tech, σε θέλω προχώ.
2: Τι με προχώ, μωρέ, που είναι μια ιδέα και μισή.
1: Όλες οι ίδιες.
2: Δεν χτίζουν όμορφα, τουλάχιστον χτίζετε όμορφες πολυκατοικίες, ρε παιδιά. Αυτό το γκρι το πράγμα με το τζάμι. Καταρχήν δεν μπορεί, βλέπεις τα πλωμένα τα λουνού. Δεν κάθεται το κόσμο. Ή βάζουν για να μπορέσουν να κάτσουν, γιατί βλέπεις το βρακί του λουνού. Για να μπορέσουν να κάτσουν, βάζουν. Ή γλάστες που εντάξει δεν είναι κακό να βάλουν γλάστες με φυτά, είναι ωραίο. Ή καλαμωτή. Και είναι τώρα οι high class designati, αυτά με ενεργειακά αλφα, φοβερή γκρι, αυτά και μπαίνει και βγαίνει γκαράζ πάνω, γκαράζ κάτω. Πισίνες ορόφους και είναι η καλαμωτή.
1: Να.
2: Μπροστά από το τζάμι. Για να μπορεί ο άλλος να κάτσει. Μεγάλη επιτυχία. Μερικοί άλλοι ξέρεις τι έχουν κάνει και είναι ωραία ιδέα. Έχουν βάλει αυτό το αυτοκόλλητο μπροστά από το τζάμι που το κάνει το τζάμι σαν να είναι αμοβολημένο. Οπότε εκεί βλέπεις ένα βρακί, αλλά δεν είσαι σίγουρος τώρα.
1: Να, ωραία.
2: Κατάλαβα. Δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος είναι με το εσώρουχο, αλλά δεν τα βλέπεις όλα. Παίρνεις μια ιδέα. Είναι πιο σεξι έτσι, είναι πιο κίνκι. Πόρο Μητροπολίτη στο λέμα, είμαι σαν ο Αιγύπτου είναι ο άντρας που συνελήφθη στα πετράλωνα και τι έδειχνε το τιτί του.
1: Τι? Μητροπολίτης.
2: Βεβαίως, έδειχνε το τιτί
1: έλεγε,
2: του.
1: Έλεγε, σκέψε ευλογημένη, σκέψε.
2: Λοιπόν, αυτός ήταν συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα Δίας γιατί είχε πάρει κόσμος και με παιδιά. Είναι ένας παππού που δεν είναι καθόλου παππούς, είναι νεότατος.
1: Νεότατος.
2: Είναι ένας ιερωμένος εδώ πέρα λέει, ο οποίος ανοίγει τα ράσα και μας δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.
1: Συγγνώμη. Δεν φορούσε φραγκή.
2: Ναι, και έδειχνε τα τέτοια του. Μάλλον έλεγε.
1: Δηλαδή προχωρούσε και έλεγε δείτε.
2: Ναι, τα έδειχνε, επειδή ξέρεις.
1: Για περάστε, για περάστε. Δοκιμάστε ότι... και θα μάθετε.
2: Εγώ πιστεύω ότι τον παρεξηγήσα τον άνθρωπο και μπορεί να έλεγε ότι αν δεν κοινωνάτε μέσα στην εκκλησία, αυτά θα πάρετε. Μπορεί να ήταν κάπως έτσι το.
1: Νόστιμος είναι.
2: Όχι, γιατί τι ρόλο παίζει αυτό.
1: Θα ήμουν λίγο πιο επίκης.
2: Άσε με καλέ, σε παρακαλώ.
1: Να δω τα καμπανάκια.
2: Αυτά μας έχουν να μας
1: υπάνε καμπάνες για μας.
2: Αυτά έχουν να μου σημούν εμένα από το, από το 90's στον Λυκαβητό. Α, τα 80's.
1: Εγώ θυμάμαι στο Ζάπιο μια φορά, άκουγα χρουτς χρουτς χρουτς και ήταν ένας με μια καμπαρντίνα. Και έδειχνε το Kinder έκπληξη. Μα τρόμαζαν όμως, παιδιά. Πεταγόντουσαν από τα μικρά.
2: Γιατί ήμασταν μικρές. Τώρα με το έβλεπε τα τρόμαζε.
1: Να σε ρωτήσω.
2: Ανάλογα που. Άκου. Αν ήμουν με παρέα σε ένα πάρκο και μου έδειχνε ένα από αυτά του.
1: Θα έλεγε για να τα δω καλύτερα.
2: Όχι, δεν είχε την άλλη, δεν ασχολιόμουν. Αν ήμουν μόνη μου σε μία ερημιά.
1: Έτσι
2: ήταν ένα με μία καπαρτίνα και μου άνοιγε το τιτί του.
1: Ναι.
2: Θα είχα φοβηθεί κι εγώ, εννοείται αυτό. Είσαι κανένα στενό.
1: Συνήθω βγαίνανε από το πουθενά. Και ψάχνανε μοναχικά κορίτσια.
2: Ναι, ρε παιδί, μαλάν ήμουν. Εμένα μου είχε τύχει να είμαι στο Λυκαβητό με τα γόρια μου και ήταν ένας και με άνοιξε το πιπί. Σκασίλα μου. Ναι. Με στο αυτοκίνητο. Δεν φοβήθηκα.
1: Δεν το κάνω.
2: Γιατί ήμουν με τα γόρια μου.
1: Συνήθως το κάνουν όταν είναι μόνα κορίτσια.
2: Ναι,
1: δεν τολμούν.
2: Μου είχε τύχει μόνο.
1: Του πάρουν στο ξύλο.
2: Μου είχε τύχει και μόνο κορίτσι που ήμουνα.
1: Ναι.
2: Και μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία πήγαινα να κάνω. Ιδιαίτερο αρχαία, νομίζω, ή λατινικά, δεν θυμάμαι. Και. Πατάω το κουμπί του ασανσέρ και με την άκρη του ματιού μου. Εκεί ήμουν ισόγειο. Εννοείται πάλι πριν ένα ασανσέρ. Πήγαινα στο δεύτερο, τότε δεν θυμάμαι. Και με την άκρη του ματιού μου βλέπω κάτι να κινείται στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου. Και γυρνάω και ήταν ένα και.
1: Έπαιζε όργανο.
2: Έπαιζε κυριολεκτικά. Και μπήκα γρήγορα στην πολυκατοικία, στο ασανσέρ που ήρθε. Πήγα πάνω και είπα στην κυρία είναι ένας από κάτω, λέω που μας δείχνει τα αυτά του.
1: Και
2: άρχισε να τρέχει αυτή γρήγορα να τον τρομάξει, να τον διώξει. Δεν φοβήθηκε. Αλλά είχε φύγει αυτός. Είχε μαζέψει τα βρακιά του και είχε φύγει.
1: Μήπως έτρεχε να δει και αυτή.
2: Εγώ,
1: η κυρία δασκάλα.
2: Ξέρω, παιδιά, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, οι Κυπριώτες κυρίες, ο Μακρόν, η Μπιμπίκα και ποιος άλλος ήταν να δεις, η Μπριζίτ, η Μελώνη, ο Τραμπ και οι πρώτες κυρίες,
1: ναι.
2: Πήγανε στο Εβιάν, εκεί που βγαίνει το νερό Εβιάν, για να συζητήσουν για Ιράν και Ουκρανία. Καλά, εντάξει, τις κυρίες τι τις πήρε να συζητήσουν τώρα οι κυρίες, αφού δεν είναι.
1: Μεταξύ τυριού και αχλαδιού.
2: Καλά, η Μελώνη, ναι, η Μπριζίτ.
1: Η Μπριζίτ είναι η κυρία πίσω από τον κύριο.
2: Γι' αυτό λες.
1: Δεν κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Την έπιασε την Μπίμπι και δεν την άφηνε. Και δεν την άφηνε και την τραβούσε.
2: Ποιος
1: και την
2: τώρα,
1: έφερνε.
2: Ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ και έχει γίνει θέμα. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά.
2: Τι εννοείς την έπιανε τη χούφτο, ναι.
1: Την τραβούσε προς το μέρο του κάτι αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω τι έπαθε. Έπαθε γεροντική... Είδε τη συμμαθήτρια, δεν ξέρω τι έπαθε. Κάτι τον βρήκε, σχολίαζαν ότι την τραβούσε προς το μέρος του και αυτή αισθάνθηκε λίγο αμήχανα. Κοίτα η Μπίμπι,
2: πέρασε
1: η Μπίμπι για Χαμπίμπι.
2: Μήπως δεν καταλάβαινε αυτός τι έκανε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργες οι αντίδρασεις του τον τελευταίο καιρό.
2: Ναι, λένε ότι δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
5: Τάκης και Χούπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Χούπης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αχ, διδυμάκι, ο Τραμπ, διδυμάκι!
2: Καλέ, σου έδωμα και εγώ μωρά γίνανε εκεί πέρα στη G7. Βρήκε το σημείο G.
1: Τι έγινε.
2: Λοιπόν, επί 13 λέει δευτερόλεπτα. Καλά, κάποτε και τα μετρήσανε μάλλον σε βίντεο μετά. Τη κάταγε το χέρι και τη είπε, λέει, σύμφωνα με ειδικό στο διάβασμα των χιλιών, γεια σου, αγάπη μου.
1: Αγάπη μου, λατρεία μου, καμπέρι, μπαταρία μου.
2: Και εκείνη λέει.
1: Εντάξει, γιατί τον ευχήθηκε, μωρέ.
2: Μετά του το είπε. Αυτή του είπε, αγάπη μου, του είπε χρόνια πολλά. Του είπε αυτό και μετά λέει. Τη κάταγε το χέρι, μετά τη το άφησε και μετά τη το ξανάπιασε
1: και
2: μετά
1: την
2: τρακατεύει.
1: Αχά! Η συμμαθήτρια.
2: Λοιπόν, ναι, δεν είναι.
1: Ποια είναι πιο μεγάλη, ποιο είναι πιο μεγάλο, ο Τραμπ ή ο Τραμπ.
2: Ο Τραμπ, εσύ πια κι εσύ.
1: Το μαλλί έχει πάθει κάτι τεντενικό.
2: Έχει, ναι.
1: Σαν τον τεντέ.
2: Ναι.
1: Κοκκινοτρίχη, πόπο περίεργο, παιδιά. Και έχει αγριέψει η φάτσα του για κάποιο λόγο, έτσι. Στραβοπατάει τα παπούτσια, είναι δηλαδή. Τι να λέμε.
2: Ναι.
1: Γενική επισκευή και πέταμα.
2: Από την άλλη, Λόρα Σάντσες, το κορίτσι του Αμαζόνου. Που πετάει τα μεμέ τη έξω, καθόλου sick, τέλος πάντων, καθόλου φίνα.
1: Τι αγόρασαν πάλι.
2: Όχι, δεν είναι. Είπε ότι αποκάλυψε στη συνέντευξη ότι έχει δυσλεξία και παρόλα αυτά λέει κατάφερε να.
1: Να τη λήξει
2: να,
1: τον.
2: Κατάφερε να είναι παρουσιάστρια, τα αφήτα είναι παρουσιάστρια.
1: Καλά στη
2: δυσλεξία. Ενώ έκανε λάθη στον αέρα, λέει, αλλά μπορούσε λέει με το έτσι της και με το γιουβέτσι να τα καλύπτει.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν είσαι δυσλεκτικό, το γράψιμο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι στην ομιλία.
2: Νομίζω
1: από
2: ότι είναι.
1: Ξέρω.
2: Νομίζω ότι είναι και στην ομιλία.
1: Και στην ομιλία. Τι, δηλαδή, τι είπα.
2: Βέβαια, όσοι έχουν δυσλεξία, και τι να είναι στην ομιλία. Εξετάζονται προφορικά.
1: Ναι. Δεν μου κολλάει ότι.
2: Ούτε εμένα.
1: Είναι λίγο ξανθούλα. Το πολύ τσιλικό να έχει πειράξει
2: για
1: τον εγκέφαλο.
2: Για να τη λήξει τον Αμαζόνο, παιδιά, που δεν έχει κανένα 25.
1: Αλλά έχει τεράστιο ταλέντο στα κύε, λέει.
2: Έκανα, λέει, πολλά λάθη στον αέρα, λέει, αλλά χαμογελούσα, λέει, και προχωρούσα και συνέχιζα να μιλάω. Mm-hmm. Γιατί είμαι επαγγελματίας και πάντα είχα ένα τρόμο, λέει, και ένα φόβο. Μην κάνω λάθος, αλλά το έκανα και μαθαίνω, λέει, με τα λάθη μου να τα αυτό.
1: Τώρα ως κυρία Μπέζενα τις πέρασαν όλα. Κυρία Μπέζενα, ο Μπέζος σου που πάει για που το βάλε και... Μ' αρέσει αυτός, να σου πω, παρόλο που είναι σαν γλόμπος και μου θυμίζει λίγο τον Μπόζο, έχει ένα ταπεραμπέντο, ναι, έχει μια τσαχπινιά, ενώ αυτή δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν ξέρω τι βιτσιόζος είναι ο Κυρμπέζος. Λίγο περίεργο μου κάνει. Λοιπόν, ο Μπέζος λέει ότι ήταν φέτος στη Μύκονο. Πάντα πηγαίνει incognito.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Και ποιος θα φιλοξενεί.
1: Σε σκάφος, δεν θέλω τέτοια.
2: Είσαι καμία βιλάρα.
1: Σε μέγα γιότς
2: Ελλήνων πλουσίων. Ή και
1: όχι, παιδί μου, φέρνει το δικό του.
2: Α, φέρνει το δικό του.
1: Ναι.
2: Χωράει αυτό.
1: Το πάει το υπηρετικό προσωπικό. Άκου να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παίρνουν οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό.
2: Ναι.
1: Ο καπετάνιος Αβουγού, το Φιλιππίνι Αβουγού, ο μπάτλερ Αβουγού. Και το πηγαίνουν, το παίρνουν από την Αμερική και το φέρνουν σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αυτό το ταξίδι κρατάει όσο και το Τιτανικό,
2: ναι,
1: σε ένα
2: και
1: πράγμα.
2: Και αυτοί έχουν το αεροπλάνο και πέρχονται και το βρίσκουν έτοιμο.
1: Ακριβώς.
2: Αγκυροβολημένο, πλημμένο, γυαλισμένο, νοικοκυρεμένο.
1: Και σαν στρατός είναι με τις στολές τους αυτά.
2: Εντάξει, ωραία φάση να έχεις πάντως να είσαι σε αυτή τη σκαφάρα και να ταξιδεύεις μόνος χωρίς το αφεντικό πάνω. Δεν με χάλασε, σαν δουλίτσα.
1: Κάτσε, περνάνε.
2: Έχεις μεγάλη ευθύνη, αλλά είσαι τρίτη-δύο πόσες μέρες, πόσο καιρό.
1: Περνάνε άγριες θάλασσες.
2: Σιγά μωρέ πια, σιγά εσύ.
1: Ναι.
2: Άγριες θάλασσες.
1: Εντάξει, ούτε λάθος περνάνε.
2: Κοίτα, βλέπουν εδώ τον καιρό και ανάλογα. Δεν πηγαίνουν και το σε κάπου, θα σταματάνε, θα πιάνουν και κάπου λιμάνι. Να βγούνε, να πάρουν μια ανάσα, να πατήσουν λίγο γη, να αγιωθούν. Κοιτάνε τον καιρό, παιδί μου, δεν πάνε έτσι. Ναι. Να πάνε να το πνίξουν κιόλας και μετά ποιος καήκαμε. Να
1: μετά,
2: το βυθίσουνε.
1: Μετά βυθίσατε το Έλλη.
2: Ναι. Λοιπόν, η δυσλεξία, όπως σωστά τα είπαμε εμείς, επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και την γραφή. Όταν ένα άτομο λέει δυσκολεύεται να μιλήσει σωστά, αυτό συχνά σχετίζεται με φωνολογικό έλλειμμα ή συνυπάρχουσες δυσκολίες. Δηλαδή, μπερδεύει τις λέξεις του ή του είναι δύσκολο να εκφράσει προφορικά τις σκέψεις. Όχι.
1: Α, το βρήκα εγώ. Εσύ.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι στο γραπτό περισσότερο, δεν είναι.
2: Γραπτό και ανάγνωση.
1: Α.
2: Οπότε αυτό τότε έχει αυτή.
1: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού.
2: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιάστηκε ότι μιλούσε μόνο. Ναι, okay.
1: Το βουλευού κουσέα δέκμα που είπε στο γλόμπο το είπε εύκολα ή και εκεί κόλλησε.
2: Θα έβαλε και γλώσσα του σώματος.
1: Σωστό και αυτό. Πρώτα ξεταστήθη τη στα σιλικονά.
2: Από ό,τι και στην ανάγνωση λίγο... μπερδεύονται.
1: Ενώ δεν είναι μεγάλη,
2: ναι,
1: έχει πάθει το σώμα τη λίγο, έχει πάρει την κατιούσα.
2: Από την
1: είναι
2: πολύ πλαστική για την πολύ να δείξω την αγωνία, να δείξω ότι είμαι νέα και ωραία και ακόμη το σώμα μου είναι υπέροχο. Την χαρά σώμα για την ηλικία τη γυναίκα. Κάνει υπερβολές και όταν κάνει υπερβολές και θε να δείχνει, να ντύνεσαι και να φέρει σαν 35, φαίνεσαι μεγαλύτερη από ότι είσαι. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άμα θέλει κάποιο να το κάνει, το κάνει. Αλλά εγώ λέω ότι σαν ποτέ. Μπορεί να βάφεσαι. Είναι δυνατόν να βάφεσαι όπως τη βάφη ήταν 25χρονο κορτσάκι που αυτά έχουν λησάξει, μοιάζονται να μεγαλώσουν. Και πολλές φορές βάφονται πολύ. Άμα αυτό εγώ όπως βάφεται μια 25χρονη που κάνει και αυτή τη γραμμή. Καλά.
1: Τι.
2: Είναι υποτιμόμενη αυτή η γραμμή που έκανε και αυτή τη γραμμή στο μάτι.
1: Ναι. Ποιος την έκανε αυτή τη γραμμή, ποια.
2: Η Amy Αμιλχό.
1: Και όχι μόνο.
2: Εγώ πήγα να την κάνω λοιπόν αυτή τη γραμμή για να δω.
1: Καταρχάς έβλεπες για να την κάνει.
2: Καταρχήν έβαλα γυαλί και την έκανα, πες. Αφού την έκανα, μετά η γραμμή αντί να πηγαίνει πάνω, πήγαινε κάτω γιατί έχω δει το μάτι που έχει πέσει.
1: Α, μάλιστα. Έκανε νέο τρέτ.
2: Πού πα, βρε καραμίτρο, λέω στον εαυτό μου.
1: Έκανε νέο τρέτ. Εσύ και Κιάρα Φεράνι.
2: Καλά, για να βγάλω. Για να βγάλω.
1: Αχ, και άρα Φεράνι, παιδιά, γιατί έγινε.
2: Στόπα και μου λέει εχθέ ότι τα λέω αυτά.
1: Α, την κακομοίρα. Τι έπαθε.
2: Σαν κάστορα είναι.
1: Σαν γεροντάματα.
2: Σαν κάστορα είναι.
1: Όχι, κάτι σαν άλλαξη φάτσα τη. Έκανε κάτι.
2: Δεν ξέρω.
1: Εσύ είσαι από ειδική πλαστικολόγος.
2: Δεν μου φαίνεται να κάνει κάτι. Σαν είναι τελείως άβαφη και βαμμένη, αλλάζει. Είναι...
1: τόσο πολύ πια ή βάζει φίλτρα. Αλλά εγώ την έχω δει από κοντά, ήταν μια χαρά κορτσάκι.
2: Εντάξει, τώρα ασχήμαινε. Περνάμε όλοι και περίοδο πασχημένοι και άλλες που βλέπουμε το καθένα και λέμε Παναγία μου, τι κουκλάρα είμαι εγώ.
1: Ναι.
2: Και έχω να το πάθω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Παιδιά, είναι μερικές μέρες.
1: Ναι.
2: Που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, δεν μου μιλάει κανείς.
1: Τι παθαίνεις.
2: Δεν έχει να κάνει με τρίχες, ήταν εγώ. Μια χαρά είμαι ξετριασμένη. Είναι μέρες κακές, είναι το μάτι σαν βαθουλωμένο.
1: Καλά.
2: Και είναι άλλες που ξυπνάω, λίγες όμως. Δηλαδή είναι...
1: αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση.
2: Όχι, ρε παιδί μου, είναι μέρες που ξυπνάω και είμαι τα χάλια μου. Και είναι μέρες, πρέπει να είναι αυτές 4-5 το χρόνο, που ξυπνάω και είμαι σαν ένα μπουμπούκι.
1: Ναι. Που φτύνεσαι, δηλαδή, μη σε ματιάσει.
2: Φτύνω να με ματιάσω. Καταλαβες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Αυτά και με την τέτοια. Ο Στάτος Ζάζογλου συναντήθηκε με.
1: Αχ, τον κακομοίρη.
2: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες.
1: Είναι πολύ ευτυχισμένος, λέει, με την πάρτι του. Είναι ερωτευμένος με την πάρτι του.
2: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από το παλιό καιρό που είναι δίπλα στην Κατρίν Τενεύ.
1: Α, ναι. Ωραία φωτογραφία, μου άρεσε αυτή.
2: Και εμένα, τι κούκλο που ήταν, παιδιά. Ναι.
1: Πολύ η Κατερίνη δηλαδή πρέπει να τη έφυγε ο μάτι.
2: Ναι, ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Ο Τζότζο ήταν πάρα πολύ όμορφο. Να τα λέμε και αυτά. Και η Κατερίνη ρε, παιδιά, ωραία. Είναι
1: από του πιο ωραίου τοπίου τότε ήταν μόνο ωραίο και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο ο Γκαομπίο ήταν.
2: Μα δεν ήταν κιόλα, ήταν.
1: Γιατί ήταν μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου.
2: Ναι.
1: Και τόσο ζε αυτή. Κατάλαβες, πήγαινε να μιλήσει ο Στράτος και του λέει κάτσε μωρέ, άσε τα λέω εγώ.
2: Γλυκούλης είναι μωρέ, συμπαθητικός είναι. Πιο Γκαομπίου από το Γαρδέλη δεν έχουμε, δεν έχεις, δεν πας στον Εφή να βγάλεις συνέντευξη.
1: Τον είχε ο Αρναούτογλου.
2: Τον είχα δει πριν δύο χρόνια στον Αρναούτογλου και τον Παρναούτογλου. Βλέπει, του έλεγε ο Αρναούτογλου κάτι για από την πόλη. Έρχομαι και στην κορφή κανένα και σου πετώ ένα και αυτά. Είναι διπλέ Κύπρο, ήταν η συζήτηση. Αφού αυτό θα δώσω να του πει με πολύ μεγάλη ευγένεια και νιάξιμο, όντω. Πολύ έχω στεναχωρηθεί, βρε στα μάτια μου, του λέει με σένα σήμερα. Δεν έβγαινε άκρη.
1: Μα να σου πω όμω κάτι.
2: Δεν έβγαινε άκρη και ήταν
1: το λέει αυτό στον άλλον.
2: Το είπε έτσι. Το άφησε να αιωρείται, δεν του είπε που δεν καταλαβαίνει. Πάλα σου λέω και άλλα μου λε, το μου απαντά.
1: Δεν μπορούσε να έχει πάθει τίποτα.
2: Ο καημένο μωρέ μου ήταν στενάχωρο, όντως. Για το Γαρδέλη λέω τώρα.
1: Όλες οι κοσμικές έτσι είναι, θέλω να σου πω.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Όμως είναι μεγάλες σε ηλικία.
1: Το μόνο που συζητάνε με σταθερότητα είναι αν η τσάντα είναι Ερμέ, συλλεκτική ή Dior. Λοιπόν, αυτό το άγριο θηλυκό η νικήτρια τη φετινή Eurovision θα. Τι θα κάνει, θα έρθει στα MAD. Στα βραβεία MAD. Δεν τη θυμάσαι την νικήτρια τη Eurovision, τη φετινή.
2: Φετινή, ναι, η Μπαμπαράγκα, Γκαγκαράγκα.
1: Η
2: Κουκουράγκα. Τα καράγκα.
1: Κακαγαράγκα.
2: Έτσι είναι το τραγούδι.
1: Μπαγκαράγκα.
2: Την Μπακαράγκα, την Παράγκα. Εκεί ήταν κοντά.
1: Παράγκα είναι ποδόσφαιρο, άστο.
2: Χάλια τραγούδι, άφλιο. Πολύ ωραίο χορευτικό, άφλιο τραγούδι. Και τι θα κάνει.
1: Θα είναι στα MAD. Στα MAD Awards.
2: Και τι θα κάνει, θα παρουσιάσει, θα μα χορέψει.
1: Θα μας χορέψει, θα μας τραγουδήσει, θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι που λένε.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
2: Άσε μας καλέ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Brooklyn Beckham τα βάζει τώρα και με τη μικρή του αδερφή.
1: Τι έγινε.
2: Τσακώθηκε λέει και με αυτή. Τι έγινε, είχε πάει. Είχε η οικογένεια Μπέκαμ βρισκόταν στο Λος Άντζελες. Γιατί τιμήσανε τον Ντέβιτ. Αυτό ο Ντέβιτ Μπέκαμ αστέρια παίρνει, τα κλειδιά τη πόλη παίρνει.
1: Ωραίο κομμενάκι είναι.
2: Υπότι τον χρήζουν. Εντάξει, μια χαρά βέβαια ο άνθρωπο. Λοιπόν, και στην εκδήλωση ήταν όλα τα παιδιά. Τον Μπέκαμ, ο Ρωμαίο, ο Κουγρούς. Αλλά έλειπε ο Μπρούκλιν. Και πώ τον λένε, η μικρή λέει, φορούσε λέει. Πήγε σπίτι του Μπρούκλιν και άφησε ένα γράμμα.
1: Ποια μικρή?
2: Η αδερφή του.
1: Α.
2: Η αδερφή του.
1: Και τι είπε, έλεγε το γράμμα.
2: Μπορεί να του έλεγε αγαπώ, είσαι τέτοιο κλπ. Και αυτό έδειξε ένα ενισταστό, λέει ότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες όταν επισκέφτηκε η μικρή του αδερφή το σπίτι. Και ήθελε να δει.
1: Αυτό έχει μπει στην κοιλότητα τη Πάμπλου τη γυναικούλα του τώρα. Σκασιλάρα του για του Μπέκαμ βρήκε πιο πλούσια.
2: Ναι.
1: Πάντως δεν το περίμενα αυτό. Δεν έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια.
2: Και είπε αυτό να πέσει από τα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία. Έγραψαν όλοι ότι δεν. Ότι δεν
1: πήγε στη γιορτή του πατέρα του.
2: Όχι. Ότι, ότι αυτό ήταν στο σπίτι και δεν την τη άνοιξε. Αλλά εκείνο έλειπε. Και έγραψε, λέει, άρα δεν τσακώθηκε με την αδερφή του. Είναι απίστευτα λυπηρό, λέει, να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία εναντίον ενός αθώου κοριτσιού που απλώς τη λείπει απεγνωσμένο αδερφός τη.
1: Ποιο το έγραψε αυτό.
2: Αυτός. Απλά όλοι γράφουν ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει κάνει καμία, δεν έχει δεχθεί καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την αδερφή του, από τη Χάρπερ.
1: Μάλιστα.
2: Έχει προσπαθήσει, λέει, το κοριτσάκι. Εντάξει, παιδιά, 14 χρονών τώρα κι εσύ, βρε Μπρούκλιν, αν ακούς κακά κορίτσια, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Αυτός ήταν ο σεφ που έμεινε με την κατσαρόλα στο χέρι.
2: Σεφ και εσύ τώρα.
1: Ναι.
2: Όσο είμαι σεφ εγώ, ήταν αυτός.
1: Κιφινόπουλο, Κιφινόπουλο. Ναι. Ο μπαμπάς έχει πολλά λεφτά.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Άλλος ένας ακόμη στο δηματίας.
2: Αν τον επηρεάζει η γυναίκα του, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τι είναι, μπέμπις είναι. Τον επηρεάζει η γυναίκα του.
1: Είναι,
2: δεν έχει δική
1: είναι.
2: Του βούληση. Τι
1: όχι.
2: Είναι, μαν, ανήλικο.
1: Οι περισσότεροι άνδρηδες έτσι είναι.
2: Μαν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
1: Είναι μαμάκιδες ή είναι γυναικούλιδες.
2: Πάρα πολύ απογοητευτικό τώρα. Και είναι και μικρό κοριτσάκι αδερφή του. Όντως, 15 χρονών.
1: Έχει τόσο μικρό κορίτσι η Βικτόρια.
2: Ήταν το τελευταίο τους παιδί.
1: Α, με διαφορά από τα άλλα, δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό βγήκε δηλαδή κατά λάθος που λένε. Κάπως έτσι.
2: Ναι. Αυτά και με τον Brooklyn.
1: Μάλιστα.
2: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Η Έμιλι Ρατακόφσκι πόσταρε φωτό να θυλάζει μια κούκλα. Ό,τι να είναι κι αυτή.
1: Τι?
2: Η Ρατακόφσκι.
1: Α, την καημένη.
2: Αυτή
1: που είχε δει
2: από κοντά και ήταν σαν μίξα, μα είχε πει.
1: Συγγνώμη, είναι χαρακτηρισμό αυτό.
2: Πώ την είχε πει, η Φίτσα, όχι, πώ την είχε πει.
1: Είναι σαν ποντικάκι.
2: Σαν ποντικάκι.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
11: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Φιλάμε.
11: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
16: Στέφανε!
17: Ναι!
16: Πάω σούπερ μάρκετ.
17: Στο τάδε!
16: Όχι!
17: Στο άλλο τάδε!
16: Μπα, όχι!
17: Πού θα πας?
16: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
17: VKD Market, λοιπόν.
16: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
17: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
18: 2000 FM.
19: Στο Intervete Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervete με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ρυθμιστεί σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
20: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

με ένα τραγούδι που μας πάει, ξέρω εγώ, κάπου μακριά, ίσως να πελαγοδρομούμε μέσα στο Αιγαίο, μέσα στο Ιόνιο, το Βόρειο Αιγαίο, ποιος ξέρει, ανά την Ελλάδα, μπορεί και στην υπηρετική Ελλάδα να φυσήξει το αεράκι και να μας πάει εκεί που θέλουμε να μας πάει. Καλώς ορίσατε και σήμερα, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ένα δίωρο μπροστά μας και μάλιστα ένα δίωρο που αύριο θα έχουμε και καλεσμένο, δεν σας λέω από ποιον, από τι και πώς και ποιον και τα λοιπά από τώρα. Θα τα πούμε αυτά εν καιρό, σε λίγο. Προς το παρόν ξεκινάμε.

Η Ελευθερία Ερβαντάκη μας έφερε στην δική της διάσταση, στο δικό της κόσμο, όπως ξέρει πάρα πολλά πολύ καλά να κάνει, με το «Μην ορκίζεσαι, κόμε Μόνα Λίσα» είναι ο αυθεντικός τίτλος του άλμπουμ. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με την ίδια, ας πούμε, διάθεση, λίγο καλοκαιρινή, λίγο έτσι ανεβαστική, όχι ότι τις άλλες μέρες είμαστε αλλιώς, όχι, προς Θεού, προς Θεού, αλλά, να, μια που πήγαν στη σειρά αυτά τα τραγούδια, είπαμε να το συνεχίσουμε και έτσι.

Ένα τραγούδι από τα παλιά όμως, πολύ πολύ αγαπημένο και με πόσο τρυφερή ερμηνεία από τον Νίκο Αλιάγα and Friends. Νίκος Αλιάγας λοιπόν, το τραγούδι το είχε ηχογραφήσει τότε που αποφάσισε να κάνει ένα άλμπουμ με πάρα πάρα πολύ ωραίες συμμετοχές. Και έφτασε η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας break, προς το παρόν δηλαδή, θα κάνουμε το breakάκι μας, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ δυναμικότατη. Προς το παρόν 2 ίσον 1, αυτά λένε τα μαθηματικά του Μιχάλη Χατζιάν και της Ελένης Τσαλιγοπούλου.

0: ασυνάλλητες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα της ζωής σου.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. Telia edu telia gr.

Με ένα αστεροσκοπείο είπαμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημιωράκι για σήμερα με τον Γιώργο Καραδήμο, ο οποίος αυτόν τον καιρό πραγματικά μας χαρίζει μια έκπληξη πίσω από την άλλη. Κυκλοφόρησε εκεί στις αρχές Ιουλίου και το τραγούδι του με τον Mark Almond στα αγγλικά. Θα το ακούσουμε αργότερα. Εμείς αγγλόφωνα δεν παίζουμε συνήθως, αλλά εδώ τώρα είναι μια ειδική κατάσταση. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα και συνεχίζουμε, γιατί το καλοκαίρι θέλουμε να είναι και ζεστό.

Ένα από τα τραγούδια που μας ήρθαν κατά τη διάρκεια των 6 ετών όπου ο Νίκος Πορτοκάλογλου ετοίμαζε το άλμπουμ Ανάμεσα είναι και το Εκεί που ζούμε. Μάλιστα, αυτό το τραγούδι έντισε και σκηνές από μια ταινία του Σωτήρη Γκορίτσα, του πολύ καλού επιστήθιου φίλου του Νίκου Πορτοκάλογλου. Εδώ είμαστε εμείς. Εμείς συνεχίζουμε. Εμείς συνεχίζουμε με ένα τραγούδι της Παυλίνας Βουλγαράκη και του Παντελή Κεραμαριού, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και το έχετε καταλάβει.

Λοιπόν, η Νίνα Μαζάνη. Η Νίνα Μαζάνη ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε και σιγά σιγά μας έφερε προς το τέλος, θα πούμε, της πρώτης ώρας. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα μας βγάλει το επόμενο τραγούδι. Δεν σας υπόσχομαι ότι θα είναι το τελευταίο τραγούδι. Σίγουρα πάντως οδεύουμε προς το φινάλι της πρώτης μας ώρας. Δεν τελειώνουμε εδώ γιατί έχουμε και συνέχεια. Break θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε.

Σου είπα, μην το μάθει όμως κανείς. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, όπου κι αν ζεις. Δεν είμαι εγώ γλυκιά μου, αυτή που σου το πήρα. Είμαι η ζωή μου.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φίλα με, κλείσε με.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
9: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
8: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
9: Πάρτο!
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση. Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
11: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62 562 και 62 565. 93.
4: Πανουράκης.
5: 2000 FM.
6: Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Τώρα δεν θέλω διάφορα ότι να τελειώνει το καλοκαίρι και τέτοια. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας, γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν τελειώνει σχεδόν ποτέ. Λοιπόν, η Δήμητρα Γαλάνη και το άλλο καλοκαίρι μας έβαλε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και συνεχίζουμε. Γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί είναι Αύγουστος, γιατί είμαστε ωραία και παραμένουμε ωραία. Ό,τι και να συμβαίνει, θέλουμε να έχουμε θετική διάθεση.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
3: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Έπεσε έρωτα και ανοίξαν την μπουκάλια το τραγούδι του Σταμάτη Καραουνάκη, η συνεργασία του Σταμάτη Καραουνάκη με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εντάξει, έχει πέσει πολύ σε έρωτα. Άλλωστε, το καλοκαίρι είναι ιδανικό για τέτοιου είδους καταστάσεις και γιατί όχι ο υπόλοιπος χρόνος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί περιοριζόμαστε στις καλοκαιρινές ημέρες και τους καλοκαιρινούς μήνες. Λοιπόν, τι λέτε τώρα να πάμε προς μεσάνυχτα μεριά, να ακούσουμε κάτι άλλο. Τώρα δεν έχουμε καμία σχέση με την ώρα, δεν ταυτιζόμαστε, αλλά όταν ένα ωραίο τραγούδι, τι σημασία έχει για πού αναφέρεται.

Υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, στη μουσική, του στίχους η Ελένα Βραχάλη και φυσικά το τραγούδι σε με αφορμή τα 20 χρόνια επετείου των τραγουδιών της Ελένας Βραχάλη. Για να συνεχίσουμε με τον Γιώργο Νταλάρα και από τα πειραγμένα του, ένα που αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ.

Σαν το κερί λοιπόν, ο Γιώργος Νταλάρας, teasing Νταλάρας, πειράζοντας τον Γιώργο Νταλάρα λοιπόν, ελληνιστή. Και το τραγούδι αυτό μας έφερε πολύ πολύ κοντά στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Φυσικά κλείνουμε με τραγούδι και με τι τραγούδι, με μια αστερωμάτα από την Κλαβδία που έχουμε και πολύ πολύ καιρό να ακούσουμε τελικά. Μερικά τραγούδια μένουν. Κλασικά, το καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι όλα τα τραγούδια που φτιάχνονται για ένα ελαφρό σκοπό και τελειώνει η θητεία τους. Τα τραγούδια έχουν χρόνο και χρειάζονται και χρόνο για να οριμάσουν μέσα μας, να συνδεθούν με μνήμες και να γίνουν δικά μας, κατά δικά μας. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο με καλεσμένο μας τον Ορέστη Ντάντο, παρακαλώ. Θα είσαστε εδώ, θα ακούσουμε τον Ορέστη να μας μιλάει για τις ιστορίες των τραγουδιών του και για τα ίδια τα τραγούδια του και εμείς θα σας δώσουμε ραντεβού για την αυριανή συνάντησή μας στο ίδιο ραδιόφωνο εδώ μαζί. Δεν πάμε πουθενά. Γεια χαρά!

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμης Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Φάμε σήμερα.
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
1: Δηλαδή.
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού.
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273 092 631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: βλέπω.
17: Εργασίες κυπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
23: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88-300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
24: 2000 FM.
25: Ντερβέτεν Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
27: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
26: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Καινούριο τραγούδι από τον Μπό και μας αρέσει πολύ. Καλοκαίρι 2026, έτσι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, και μπορεί σιγά σιγά ο Αυγούστος να έχει περάσει το τελευταίο του, στο τρίτο και τελευταίο του δεκαήμερο, αλλά η διάθεση δεν αλλάζει ακόμα. Ακόμα και αν πρέπει να γυρίσουμε στη δουλειά σιγά σιγά, να γυρίσετε στη δουλειά, να γυρίσετε έτσι σε μια ρουτίνα που όμως κακά τα ψέματα πριν φύγει και ο Σεπτέμβρης δεν ρυθμίζεται το πράγμα, το ξέρουμε πια χρόνια. Βίκυ Χατζάκη και Φρένο Γκάζι, ακόμα ένα-δύο ώρο εδώ στην παρέα σας, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να περνάτε όμορφα, όμορφα θα περάσουμε και μαζί.

θέλω να μ' αγαπάς και να έχεις αναμένο air condition, ειδικά αυτές τις μέρες. Τώρα είναι οι τελευταίες ζέστες, θα συνεχίσει το καλοκαίρι μέχρι το Φλεβάρι, θα δείξει πώς θα πάει το θέμα. Πάντως γενικά οι περισσότεροι ανάβουμε κλιματιστικά αυτό το διάστημα. Και βέβαια πριν φύγουμε από το σπίτι, η τελευταία κίνηση είναι να τα κλείσουμε, να μην καίει άσκοπα το ρεύμα όπως λέμε συνήθως. Τι διαβάζω όμως, ότι με την απόδοση των κλιματιστικών έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει κάποιες δοκιμές που ανατρέπουν αυτά που ξέραμε. Τι αποδεικνύεται? Ότι αν θέλουμε ένα δροσερό σπίτι να μας υποδέχεται, δεν κάνει διαφορά στο λογαριασμό μας το να το αφήνουμε ανοιχτό σε χαμηλά επίπεδα, έτσι. Τύπου 24-25 βαθμοί Κελσίου. Εκεί πέρα δεν χαλάει η συνταγή και δεν χαλάει και πολύ ρεύμα.

Αυτός είναι ο Διονύσης Χινάς σε διαφορετικούς ρυθμούς από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει, αλήθεια είναι. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, την επόμενη τραγουδίστρια όμως την έχουμε συνηθίσει σε ακριβώς αυτούς τους ρυθμούς. Ακριβώς αυτούς τους ρυθμούς που θα ακούσουμε τώρα, που συνοδεύονται και με αντίστοιχες κινήσεις που μόνο αυτή μπορεί. Είναι βέβαια η Ελένη Φουρέιρα.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. Edu.gr.

Αυτά τα σχήματα, αυτοί οι κύκλοι, τα τετράγωνα, τα τρίγωνα, τα ορθογώνια. Ένας κύκλος με έναν άνθρωπο όμως είναι η πιο ζεστή αγκαλιά. Αυτός είναι ο κύκλος, η αγκαλιά. Ο τέλειος κύκλος. Και εδώ είμαστε εμείς με έναν άλλο κύκλο, το μουσικό κύκλο. Δύο ολόκληρες ώρες, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και πάντα στο τιμόνι αυτής εδώ της εκπομπής, το άνοιγμα και στο κλείσιμο αυτού του κύκλου, η Βίκη Χατζάκη.

0: σ' αγαπώ.
1: Και αυτό είναι η απάντηση για όλα, λοιπόν. Εδώ είμαστε, τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Δεν ξέρω πώς είστε διακοπές. Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι σιγά σιγά αρχίζει και μικραίνει η μέρα. Ή τουλάχιστον είναι εκείνη η φάση, γιατί αυτό ξεκινάει από τέλη Ιουνίου. 21 Ιουνίου έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα και μετά τσούκου τσούκου, σπυρί σπυρί, ξεκινάει να μικραίνει. Τώρα όμως είναι νομίζω αισθητό. Και δεν ξέρω, είναι σοφή η φύση, ειδικά στην Ελλάδα, νομίζω, ή θέλω να νομίζω, ή απλά έχω γεννηθεί εδώ, που σε βάζει σε αυτό το mood ότι τώρα πρέπει να γυρίσω σπίτι.

Αυτή είναι η Κλαβδία, λοιπόν. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη στο τέλος του επόμενου ημίωρου. Έχουμε την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες σοφές συμβουλές, όπως λέω εγώ. Τώρα όμως έχουμε τον Μάνο και την Ντίνα σε ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ναρκισιστική διαταραχή τώρα το λένε και κυκλοφορεί πολύ και ακούγεται ακόμη περισσότερο. Και συμβαίνει κιόλας. Μη μου λες, αυτή είναι η εικόνα μεταξά που μια χαρά τα λέει η ίδια. Και στέλνει και φυλάκια στο τέλος. Έχω κακό σκοπό. Όχι, δεν το λέω εγώ. Η Ματίνα Ζάρα.

0: Αυτός είναι ο Απόν και τώρα ήρθε η ώρα για να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου με τις δικές της συμβουλές, αυτές που κάποιες φορές τις γνωρίζουμε κιόλας, αλλά έλαντε που πρέπει να τις ακούμε, μπας και το βάλουμε σε λειτουργία το θέμα. Αμέσως μετά σύντομο break και μετά εδώ για το τελευταίο μας ημίωρο, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, επιστρέφομαι Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενσυναίσθηση, μια δεξιότητα που όλοι μπορείτε να καλλιεργήσετε ώστε να επικοινωνείτε αποτελεσματικά και να χτίσετε υγιείς σχέσεις. Ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να μπορείς να μπει στη θέση του άλλου και να καταλάβεις πώς αισθάνεται, χωρίς κατά ανάγκη να συμφωνείς ή να ταυτίζεσαι. Την ενσυναίσθηση μπορείτε να την αναπτύξετε μέσα από 9 απλά βήματα. Νούμερο 1. Αναγνωρίστε και αποδεχτείτε τη διαφορετικότητα του άλλου. Κάτι που συναντάμε πολύ συχνά είναι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβάλλουν την άποψή τους στους άλλους. Όμως ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Γι' αυτό το πρώτο βήμα είναι να τον αναγνωρίσετε, ακόμα και αν δεν ταυτίζεστε ή δεν συμφωνείτε. Στο νούμερο 2. Μην παίρνετε προσωπικά τα λεγόμενα και τις συμπεριφορές των άλλων. Ακόμα και αν βλέπετε μια συμπεριφορά που δεν σας αρέσει, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι σας αφορά. Σκεφτείτε πως ο άλλος μπορεί να έχει ένα δικό του θέμα άσχετο από εσάς. Μια τέτοια θέση είναι δείγμα ωριμότητας και σας ανοίγει το δρόμο προς την ενσυναίσθηση. Στο νούμερο 3. Μαλακώστε και προσπαθήστε να μπείτε στη θέση του άλλου. Ακούστε προσωπικά το αφήγημά του. Ποιο θέμα τον απασχολεί, πώς εκφράζει το συναίσθημά του. Θα σας κάνει αμέσως πιο ανθρώπινους, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τη μεταξύ σας σύνδεση. Στο νούμερο 4. Μην κρίνετε και μην απορρίπτετε τον άλλον. Χρειάζεται να κρατήσετε ουδετερότητα απέναντι στο πώς σκέπτεται και πώς νιώθει ο άλλος άνθρωπος. Ακόμα και αν για σας το θέμα του δεν είναι σημαντικό, για εκείνον είναι και αξίζει να το τιμήσετε και να το σεβαστείτε. Στο νούμερο 5. Μην υποτιμήσετε το πρόβλημα του άλλου. Κάποιες φορές, ειδικά όταν μιλάτε με εφήβους ή με νέους, τα θέματα τους μπορεί να σας φαίνονται μικρά ή και αστεία. Όμως για εκείνους είναι μεγάλα, σημαντικά και μπορεί και να τους ταλανίζουν. Γι' αυτό ποτέ μην τα υποτιμήσετε με φράσεις του τύπου «Έλα μωρέ, αυτό δεν είναι τίποτα». Στο νούμερο 6. Μην προσπαθήσετε να λύσετε στα γρήγορα το πρόβλημα. Επειδή το θέμα που αναφέρει ο άλλος μπορεί να σας φαίνεται ασήμαντο, μην βιαστείτε να το λύσετε. Οι άνθρωποι όταν μιλάνε για το πρόβλημά τους έχουν ανάγκη απλά να ακουστούν. Στο νούμερο 7. Αποφύγετε τελείως να διηγηθείτε ένα δικό σας ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι στην προσπάθειά τους να παρηγορήσουν κάποιον ξεκινάνε ένα δικό τους αφήγημα προβλήματος και μάλιστα μεγαλύτερου. Αυτό όμως δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Αντίθετα, κάνει τον άλλο να νιώσει ότι όχι μόνο δεν το καταλαβαίνετε, αλλά πάλι βρίσκετε την ευκαιρία να πείτε τα δικά σας, αδιαφορώντας για εκείνον. Στο νούμερο 8. Δείξτε έμπρακτα την κατανόηση και την αποδοχή σας. Αφήστε χώρο να μιλήσει, να εκδηλώσει όλα αυτά που νιώθει. Και εκδηλώστε την αναγνώριση λέγοντας «Καταλαβαίνω απόλυτα πώς νιώθεις και πόσο δύσκολο φαίνεται όλο αυτό που περνάς». Και στο νούμερο 9. Μείνετε δίπλα στον άλλον όσο χρειαστεί. Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι που περνάνε μια δύσκολη φάση, αυτό που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη είναι να νιώσουν ότι είναι δίπλα τους κάποιος που τους καταλαβαίνει, τους ακούει και δεν είναι μόνοι. Και αυτό φτάνει αποτελώντας την πολύτιμη ουσία της πραγματικής ενσυναίσθησης. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου.

0: Betclub. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

τώρα ζητάς σε κάποιον να σου προσέχει κάτι που δεν στο πρόσεχε όταν ήταν κοντά σου. Μα είναι λογικά πράγματα αυτά. Παρ' όλα αυτά η Νατάσα Θεοδωρίδου το λέει τόσο ωραία. Όπου κι αν είσαι να προσέχεις την καρδιά μου. Τι να της πεις τώρα. Εδώ είμαστε πάντως εμείς για να τις πούμε με το δικό μας τρόπο τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Πώς περνάει έτσι γρήγορο ο καιρός, ειδικά το καλοκαίρι.

Εδώ είμαστε και λίγο σαν να μελαγχολήσαμε. Τι βλέπω, λίγο το σκέφτεστε. Μας βάζει συνήθως κάτι περίεργους προβληματισμούς ο Νίκος Βέρτης με τα τραγούδια του. Η αλήθεια είναι αυτή.

Δεν ξέρω αν η ζήλια έχει γίνει φίλη καλή. Νομίζω αν κάτι ζηλέψαμε αυτό το καλοκαίρι είναι κάποια ταξίδια. Κάποια ταξίδια που έκαναν κάποιοι άνθρωποι. Αλλά και πάλι να λέμε και δόξα τω Θεώ που πήγαμε μέχρι το χωριό μας, μέχρι τη θάλασσα, που πήραμε άδεια, που ξεκουραστήκαμε. Δεν ξέρω, εσείς τι κάνατε? Περνάνε οι μέρες και το θέμα είναι να περνάνε όμορφα, ξεκούραστα, ξένιαστα. Και βέβαια πάντα με μουσική, παντού και πάντα μουσική. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ήδη μετράμε 13 καλοκαίρια από το καλοκαίρι του 2014 που ξεκινήσαμε την παρέα μας. Εύχομαι να είμαστε όλοι εδώ και του χρόνου, να περνάμε όμορφα, να κάνουμε ωραία πράγματα παράλληλα. Βίκυ Χατζάκη, αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

τέταρτη εβδομάδα και βεβαίως η τελευταία ή αν θέλετε το τέταρτο μέρος, και κλείνουμε το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαίρι από το ελληνικό Top 40 με τα 200 τραγούδια που έχουν παίξει παραπάνω. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας και τούτη εδώ την εβδομάδα, καλώς ορίσατε. Τι κάνετε, είστε καλά, πώς θα πάτε με τη ζέστη, έχουμε ένα θέμα. Λοιπόν, αυτή ήταν η Αναστασία με το σημάδι της για το ξεκίνημα του σημερινού διώρου. Έχουμε βέβαια και ένα διώρο που θα είμαστε μαζί αύριο και θα κλείσουμε το κύκλο του αφιερώματος. Η Αναστασία λοιπόν μας τραγούδισε σημάδι και ο Βασίλης Δήμας θα μας πει σκάρτα.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40 του Media Inspector, Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας, αφιέρωμα καλοκαιρινό με 200 συνολικά κομμάτια, τα οποία κάποια από αυτά είναι και πιο παλιά βέβαια, αλλά τα περισσότερα φυσικά είναι οι γνωστές μεγάλες επιτυχίες. Εν τω μεταξύ, μόλις τώρα ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό, μας τραγούδισε Καμπάνες. Παιδιά, πρέπει να σας πω ένα περιστατικό καλοκαιρινό πριν από αρκετά χρόνια, όπου έχουμε νοικιάσει παραθαλάσσια, ένα ωραίο δωματιάκι κτλ. Πολύ όμορφο, φτηνό, και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι ότι από την πίσω πλευρά έχει λοιπόν ένα εκκλησάκι, το οποίο κάποια στιγμή μες στο καλοκαίρι γιόρταζε και βέβαια οι καμπάνες χτυπούσανε. Από το πρωί που εμείς βεβαίως μόλις είχαμε πέσει για ύπνο. Α, άλλο πράγμα γι' αυτό. Λοιπόν, μικρό ιστορικό από το παρελθόν. Αφήνουμε τις καμπάνες και πάμε σε Ποιος να σου το πει. Τόκελ Λίλα στο ελληνικό Top 40.

0: έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
3: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Καρατζής, μας τραγούδησε στο χειρότερο σημείο. Εγώ βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε αυτή τη φάση, καλοκαίρι, νομίζω είναι μάλλον η καλύτερη, γιατί παιδιά έχει αρχίσει και κόβει η ζέστη που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ή αν θέλετε, αν πάτε τέτοια εποχή κάπου διακοπές και αρχές Σεπτέμβρη και όλα ακόμα καλύτερα, νομίζω είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά όλα αυτά είναι σχετικά. Αντώνης Καρατζής στο χειρότερο σημείο. Πάμε τώρα σε έναν ωραίο βοριά. Τι ωραίο που είναι, παιδιά, ο βοριάς τον αφησάει. Με στη ζέστη και τα λοιπά, έρχεται ο Απών.

Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.
1: Πάμε να είναι

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης στο γλέντι. Και το καλοκαίρι πάντα έχει γλέντια. Δεν το συζητάω, από ό,τι θα έχει. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας με το ελληνικό Top 40 και το αφιέρωμα που κάνουμε με τα 200 που συλλέγουμε κάθε καλοκαίρι, δηλαδή μαζί με αυτά τα οποία δεν έχουν μπει στη 40, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Και αρκετά βέβαια είναι πιο παλιά, αλλά παίζουν πολύ στα ραδιόφωνα όλη τη χώρα. Κατά τα άλλα, τι ωραία, τι καλά να είσαι στην παραλία, κάνει το μπάνιο σου και να ακούσουμε και το Θάνο Πετρέλη που θα μα πει τι άλλο. Καλέ, βάλ το μαγιό σου και φύγαμε. Την άλλη ώρα και πάλι μαζί.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Να είμαστε και πάλι παρέα, φίλοι και φίλες, εδώ με το ελληνικό Top 40 της IFPI και βεβαίως το Media Inspector, και ακούτε πάντα το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κώστας Τόπλος μαζί σας για άλλη μια ώρα, και μόλις τώρα ο Άκης Δίξιμος μας τραγούδησε «Πες το και έρχομαι». «Πες το και έρχομαι». Άμα σου κάνουν κανένα τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Ρε, εσύ δεν έρχεσαι το Σαββατοκύριακο να σε φιλοξενήσουμε εδώ, ξέρω εγώ, για κανένα. Και κάνουμε κανένα μπάνιο, να βγούμε κανένα φαγητό. Αμέσως ερχόμαστε. Λοιπόν, αυτά από τον Άκη Δίξιμο, και πάμε τώρα στην Ανδρομάχη. Καλέ, ποιος είναι αυτός?

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Πέτρος Ιεκοβίδης. Έτσι έχει μάθει. Ένας καλλιτέχνης, ο οποίος νομίζω ιδίως τα τελευταία 3 χρόνια, παιδιά, είναι σαρωτικός. Έτσι δεν το συζητώ. Κώστα Στόπλου στην παρεούλα σας. Και στη συνέχεια, ένας τραγουδιστής, ο οποίος ήρθε, έφυγε. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, όταν κυκλοφόρησε, εντάξει, για τους γνωστούς λόγους, αν το θυμόσαστε, ακόμα και τώρα, επειδή το πρόλαβα και είδα ότι οριακά μπήκε στην 200, πάμε να τα ακούσουμε δυνατά.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

Νατάσα Θεοδωρίδου μας πηγαίνει βόλτα με το φορτηγό της Καλοκαιριάτικα. Ευτυχώς έχει air condition. Η αλήθεια είναι, παιδιά, τι, όχι μόνο φορτηγό και ιοταχή κτλ. Μη σου τύχει να είσαι, ξέρω εγώ, σε ταξίδι κτλ. Να έχει τρελή ζέστη και να μην έχει air condition μέσα στα μάξι. Θα μου πεις, ανοίγεις τα παράθυρα. Εγώ το κάνω ούτως ή άλλως. Αλλά παρόλα αυτά, παιδιά, είναι μερικές στιγμές που το air conditionάκι να είναι καλά, ο Άγιος air conditioner, ο οποίος το ανακάλυψε. Λοιπόν, αφήνουμε τη Νατάσα Θεοδωρίδου, αφήνουμε το φορτηγό, πάμε στον Νίκο Απέργη. Δεν αγαπάνε έτσι. Μου έχεις νεκρώσει.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Αυτός ήταν βεβαίως ο Διογέννης, μας τραγούδησε ο άλλος μου εαυτός. Τώρα ξέρετε τι λένε, ότι όλοι μας έχουμε έναν άλλο εαυτό, αλλά δεν είναι ωραίο αυτό. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πάντα πρέπει στον άνθρωπό σου να δείχνεις τον πραγματικό σου εαυτό, όποιος είναι. Και στη συνέχεια σας έχω μια ωραία συνεργασία, Μέλισσες με Τάμπτα. Όλα τέλειωσαν, τίποτα δεν έχει τελειώσει, παιδιά. Έχουμε ακόμα αύριο άλλες 2 ώρες για να τελειώσουμε το αφιέρωμά μας, τώρα που είναι η 4η εβδομάδα, που τρέχει βεβαίως με τα 200 εδώ από το ελληνικό Top 40 και την IFPI. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Ιστόπουλο που ήσασταν εδώ στην παρέα μου αυτό το 2ωρο, αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί. Να είστε καλά.

0: 2000 FM.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή. Βεβαίως να πω ότι θα είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Αύγουστος του 2026. Δεν ξέρω τι ψυχολογία σου. Ήμουνα με μια παρέα τις προάλλες και μου λέγαν το εξής συγκλονιστικό. Ότι ναι, μου λέει, τώρα μου λέει Αύγουστος, μετά τι? Δεν έχει παιδιά μετά τι? Μετά έρχεται ένα Σεπτέμβρης που ένας Θεός ξέρει πόσο καλοκαιρινός μπορεί να είναι. Αν με ρωτάς, δεν θα ήθελα να είναι και πολύ καλοκαιρινός, γιατί όπως είναι πολύ φυσιολογικό, ανοίγουν και τα σχολεία, επιστρέφουμε στις δουλειές, οπότε γιατί να είναι καλοκαιρινός ο Σεπτέμβριος, έκτος βέβαια και αν ανήκει σε αυτή την εξαιρετική ομάδα έξυπνων σοφών ανθρώπων που φεύγουν διακοπές το Σεπτέμβριο. Είναι φίλοι μου, απλά εγώ δεν μπορώ να τους ακολουθήσω, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε ζώδια, έχουμε σαντιγή. Σαντιγή, γιατί να έχουμε καλέ? Το μυαλό μου είναι πάλι στα αγγλικά. Τρομερό. Συνταγή έχουμε καλέ. Τι σαντιγή, μάλιστα. Αυτά είναι αυγουστιάτικα, ωραία λάθη και πάρα πολύ γλυκά φυσικά.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και κάπου διάβαζα, το οποίο φυσικά και το ασπάζομαι απόλυτα, ολόκληρο το νευρικό σύστημα ενός ανθρώπου χαλαρώνει όταν τα οικονομικά είναι σε τάξη. Οι περισσότεροι από εμάς υποτιμούμε, εγώ όχι, πόσο καταστρέφει αθόρυβα ύπουλα το οικονομικό άγχος στην υγεία, τη συγκέντρωση αλλά και στις σχέσεις. Γιατί όταν έχεις ένα μόνιμο στρες για το πώς θα τα βγάλεις πέρα, φυσικά και δεν κοιμάσαι καλά, φυσικά και δεν απολαμβάνεις τίποτα. Άρα όταν φτιάχνουμε τα οικονομικά μας, φτιάχνουμε και τη ζωή μας. Φυσικά θα πω ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Αλλά ακόμα και αν χαλάσει η υγεία σου, αν δεν έχεις λεφτά, είναι ένα θέμα, έτσι, να τα λέμε. Θέλω να είμαστε λίγο ρεαλιστές, δεν γίνεται διαφορετικά. Ελένη Μανουσάκη λοιπόν μαζί σου σε πολύ πολύ λίγο αστρολογικά δεδομένα Αυγούστου, παρακαλώ.

Πριν ξεκινήσω λοιπόν τα αστρολογικά, είδε το φως της δημοσιότητας μία έρευνα που, εντάξει, νομίζω ότι θέλει και πάρα πολύ φιλοσοφία. Η Αθήνα στις χειρότερες πόλεις για να ζεις. Άντε, δεν το πιστεύω. Στον πάτο η ποιότητα ζωής, η Αθήνα βρέθηκε στην τελευταία θέση ανάμεσα σε 50 οικονομικά ισχυρές πόλεις ως προς την ποιότητα ζωής, σύμφωνα με έρευνα για το 2026. Οι καθαρές αποδοχές των Αθηναίων αντιστοιχούν μόλις το 24% των μισθών της Νέας Υόρκης. Το κόστος ζωής όμως φτάνει στο 62,4% των αμερικανικών επιπέδων. Αμέ. Τα ενίκια κατάπιαν τις αυξήσεις. Ο μέσος καθαρός μισθός στην Αθήνα αυξήθηκε κατά 61,3% από το 2016. Παρόλα αυτά, το ενίκιο για κεντρικό διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων αυξήθηκε κατά 144%. Η τιμή αγοράς κατοικίας στο κέντρο αυξήθηκε κατά 150% και το κόστος του σούπερ μάρκετ ανέβηκε κατά 20,5%. Μάλιστα. Παιδιά, νησιά, χωριά και είμαστε ευτυχισμένοι.

0: 2000 FM.
1: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, η παραδή ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Medcollege.edu.gr.
5: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη.

Είχαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτή τη ώρα, επιστρέψαμε δηλαδή λίγο μετά τις διαφημίσεις που μόλις ακούσαμε και πάμε να δούμε αν υπάρχουν τροφές που βοηθούν το μαύρισμά μας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το μαύρισμα, ξέρω όμως ότι ο ήλιος είναι επικίνδυνος, οπότε καλύτερα να τρώμε για να μαυρίζουμε παρά να εκτιθέμεθα στον ήλιο που έχει φυσικά βλαβερές συνέπειες. Υπάρχουν λοιπόν τροφές, δεν προκαλούν μαύρισμα, αλλά υποστηρίζουν την υγεία και την φυσική όψη του δέρματός μας, όπως είναι το καρότο, ευτυχώς το λατρεύω τον τελευταίο καιρό. Καρότο, καροτένιο για πιο ζεστή όψη της επιδερμίδας, γλυκοπατάτα, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στο πρόσωπο κιόλας, φτιάχνει πολύ ωραίο δέρμα. Το καρπούζι έχει λικοπένιο και ενυδατώνει, άρα κάνει καλό. Η ντομάτα λικοπένιο με αντιοξυδοτική δράση. Τα βερίκο κατά αγαπημένα βοηθούν πάρα πολύ στην επιδερμίδα, έχουν και βιταμίνη C. Το σπανάκι το λατρεμένο, λουτεΐνη και αντιοξυδοτικά. Και το αβοκάντο, βιταμίνη ε, ό,τι καλύτερο για την επιδερμίδα μας και τη μαυρισμένη παρακαλώ.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Και επειδή είμαι λίγο ιστερική, μανιακή να το πω με την καθαριότητα, πάμε να δούμε γιατί κάποια ρούχα δεν δείχνουν πραγματικά καθαρά ακόμη και μετά το πλυντήριο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μέχρι και πριν παντρευτώ, η αλήθεια είναι ότι είχα μία τρέλα με τα ρούχα να τα πλένω στο χέρι. Φυσικά μετά πήρα πλυντήριο, αλλά σε μεγάλη ηλικία. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί ενώ βάζουμε πλυντήριο και περιμένουμε τα ρούχα μας να είναι πεντακάθαρα, δεν. Πρώτο λάθος. Γεμίζουμε υπερβολικά τον κάδο του πλυντηρίου, με αποτέλεσμα να μην πλένονται σωστά. Δεν επιλέγουμε το σωστό πρόγραμμα ή τη σωστή θερμοκρασία έτσι ώστε να αφαιρεθούν οι λακέδες. Χρησιμοποιούμε είτε περισσότερο είτε λιγότερο απορρυπαντικό από όσο χρειάζεται. Την ίδια ζημιά κάνει. Οι λακέδες μπαίνουν κατευθείαν στο πλυντήριο, ενώ θα έπρεπε πριν να υπάρχει μια προεργασία. Και τέλος, δεν καθαρίζουμε το ίδιο το πλυντήριο.

0: Θα πάρω μια δοσαριάν. Λαμπρό, ακούς?
1: Έλα ρε, τι έγινε?
0: Δώσ' το.

Ένας πολύ καλός μου φίλος λέει το εξής, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέρη που δεν παχαίνεις. Εννοούσε βέβαια και τις διακοπές μας. Παιδιά, και όμως εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν τρόποι να είμαστε διακοπές και να μην πάρουμε κιλά. Τώρα βέβαια μην περιμένεις αποτελέσματα, έστω και να μείνεις στα ίδια επίπεδα, ρε παιδί μου, κιλών που ήσουν όταν τρως κάθε μέρα παγωτό, όταν πίνεις αλκοόλ κάθε μέρα. Μία μικρή συμβουλή: θα επιλέξεις ή γλυκό ή αλκοόλ. Και τα δύο δεν γίνεται. Λοιπόν, κάθε μέρα δεν είναι ανάγκη να τρώμε άχρηστα πράγματα ή θερμιδικές βόμβες μόνο και μόνο επειδή χαλαρώνουμε. Στη θάλασσα μόνο να το πάρεις, αν ξεκινήσεις από λουκουμά, από καφέ, με πολύ ζάχαρη και γάλα. Μετά θα βγάλεις τάπερ, σίγουρα θα έχεις πάρει κάτι να φας. Μετά θα ζηλέψεις, θα πάρεις τσίπς. Μετά θα ζηλέψεις, θα πάρεις κουλουράκια. Και μετά το βράδυ θα πας στην ταβέρνα. Μη σου κάνει εντύπωση αν γυρίσεις στο σπίτι σου με 10 κιλά πλάς.

0: 2000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και κάπως έτσι πάρα πολύ ωραία μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη για σένα να παίζει τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά να πούμε, γιατί δεν έχω πει ακόμα ζώδια όπως καταλαβαίνεις. Να σου πω ότι αυτός ο Αύγουστος μάλλον θα μας μείνει αξέχαστος, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί συμβαίνουν πάρα πολύ ωραίες όψεις, εξαιρετικές θα έλεγα. Πριν όμως πούμε για ζώδια, να μιλήσουμε για το γερμανικό Esquire, το οποίο ανέδειξε την Κάρπαθο ως τον πιο μυστικό και ονειρεμένο προορισμό σε όλη την Ευρώπη. Στην κορυφή της λίστας με τους ονειρεμένους ταξιδιωτικούς προορισμούς που εξακολουθούν να διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, παραμένουν μακριά από το μαζικό τουρισμό, κατατάσσει την Κάρπαθο. Μάλιστα. Ναι, την Κάρπαθο δεν την ξέρανε πολύ, τώρα με αυτό το δημοσίευμα δεν ξέρω. Στο αφιέρωμα με τίτλο «5 ονειρεμένοι διεθνείς ταξιδιωτικοί προορισμοί που εξακολουθούν να αποτελούν πραγματικά κρυμμένα μυστικά», η Κάρπαθος καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη προορισμοί από Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο και Βαλκάνια. Μάλιστα. Κάρπαθος, Κάρπαθος λοιπόν.

ξέρω, το γνωρίζω ότι μάλλον θα είσαι σε διακοπές. Φυσικά, αν είσαι από τους τυχερούς που πήγαν διακοπές τον Ιούλιο, τον Αύγουστο σε βρίσκει στη βάση σου, στην έδρα σου. Παρόλα αυτά, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα για τα οικονομικά μας. Σήμερα ασχολούμαι πολύ με τα λεφτά μας, δεν ξέρω γιατί. Γιατί κλεγόμαστε ότι ξεμένουμε από λεφτά και είναι αυτό που έλεγα την προηγούμενη ώρα, ότι αν τα οικονομικά μας δεν είναι τακτοποιημένα, έχουμε μια μόνιμη ανασφάλεια, έχουμε ένα μόνιμο στρες. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που κάνουμε και ναι, καταστρέφουμε τα λεφτά μας. Παράδειγμα, καινούργιο αυτοκίνητο κάθε 3 χρόνια. Όχι. Κάθε 4, κάθε 5, κάθε 6 και πάλι βέβαια τι χρήση του κάνεις. Ακριβά επώνυμα ρούχα. Υπάρχουν παιδιά τόσο ωραία ρούχα που είναι πάρα πολύ οικονομικά, που δεν είναι ανάγκη να δώσεις μια περιουσία. Νομίζω ότι όλοι το είχαμε περάσει αυτό, απλά μεγαλώνοντας φιλοσοφείς. Επίσης, δεν γίνεται να παίρνουμε φαγητό απ' έξω κάθε μέρα ή να βγαίνουμε σε ταβέρνα κάθε μέρα. Αγορές τώρα που κτίζουν τα οικονομικά μας. Παίρνουμε κάποια μερίδιο σε καλές επιχειρήσεις, μερίδια, κάνουμε τη δική μας επιχείρηση, επενδύουμε, κάνουμε οικονομία και τέλος προσοχή. Οι πολυτέλειες πάντα μπορεί να περιμένουν. Χτίζουμε πλούτο.

μιλήσουμε λίγο και για τα σχέσικά μας. Έχω πολύ καιρό να μιλήσω για ερωτικά, παύλα, σχέσικά. Τι θέλει λοιπόν να μας πει ο άντρας μας, ο σύντροφός μας, όταν μιλάει με τη γλώσσα? Πάμε να το αποκωδικοποιήσουμε. Όταν ο άντρας μας, και η γυναίκα μας νομίζω, γιατί νομίζω ισχύει και για τα δύο φύλλα, γίνεται απόμακρος απόμακρη, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αποστασιοποιείται. Πολλές φορές, κάποιοι άνθρωποι, το έχω και εγώ αυτό, διαχειριζόμαστε καλύτερα το στρες όταν μένουμε μόνοι και ίσως να μην θέλουμε να φορτώσουμε και τον άνθρωπό μας με το δικό μας το πρόβλημα. Όταν λέει ο σύντροφός μας ή η σύντροφος «καλά είμαι», ίσως ακόμη δεν έχει βρει τον τρόπο να εκφράσει αυτό που νιώθει. Όταν θέλει να λύσει ένα πρόβλημα, ίσως προσπαθεί να δείξει την αγάπη του με τον τρόπο που ο ίδιος ή η ίδια κατανοεί. Όταν περνάει χρόνο μόνος, μόνη, δεν είναι απόρριψη. Κάποιες φορές προσπαθεί να βρει την εσωτερική του δύναμη, την εσωτερική της δύναμη. Όταν φαίνεται χωρίς συνέστημα, ίσως έχει μάθει να κρύβει το συνέστημά του, όχι γιατί δεν νιώθει, γιατί έτσι μπορεί να νιώθει ότι είναι δυνατός. Και κάτι τελευταίο. Οι άνθρωποι που εργάζονται πάρα πολλές ώρες, κάποιες φορές νιώθουν πίεση στην οικογένεια, ακόμη και αν οι άλλοι δεν τον βλέπουν, δεν το αντιλαμβάνονται.

0: 2020, εν μέσω κοροναϊού, είναι το outro του άλμπουμ που έρχεται τον Οκτώβριο. Πρώτα Θεός να μας βρει όλους καλά. Την αγάπη μου, καλή δύναμη.
1: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό break. Δεν θα πω ακριβώς ζώδια, θα το κάνω αύριο αυτό, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποια πολύ ωραία, ευνοημένα, τυχερά ζώδια του Αυγούστου, τα οποία βλέπουν καρμικά γεγονότα εξελίξεις. Έρχεται η στιγμή για μια νέα αρχή σε σχέσεις και καρδιά και αυτά είναι οι κρύοι, οι οποίοι αλλάζουν τα πάντα, σπίτι, οικογένεια, νέες βάσεις, οι εγώκεροι, σχέσεις, συνεργασίες, σταθερά βήματα, οι ζυγοί αλλάζουν τα πάντα στην επαγγελματική τους πραγματικότητα, οι καρκίνοι, προσωπική ανάπτυξη, ανανέωση, οι σκορπιοί, συναισθηματική ανανέωση, τα ψάρια έχουν μια έντονη δημιουργικότητα, νέες εμπνεύσεις, βρίσκουν δουλειά, οι τάβροι νέες νοημίες, πρακτικές ευκαιρίες και οι παρθένοι παιδιά αυτή την περίοδο επικοινωνούν άριστα και αποκτούν νέες συνεργασίες με πολύ θετικές εξελίξεις. Είναι ένας μήνας που δεν είναι συνηθισμένος.

Και τώρα θα σου πω κάποια μυστικά ύπνου που είμαι σίγουρη ότι δεν έχει πάει το μυαλό σου καν να τα σκεφτείς. Υπάρχουν άνθρωποι όπως και εγώ που πίνουν καφέ στις 6 το απόγευμα και κοιμούνται σαν μωρά. Ναι, εγώ το έχω αυτό. Δεν καταλαβαίνω από τι καφ και εντάξει, δεν το συζητώ. Αν κοιμάσαι εύκολα, okay, το δέχομαι. Πάμε τώρα σε αυτούς που δεν κοιμούνται εύκολα. Ένα πολύ ωραίο κόλπο, περίεργο για τον ύπνο είναι. Πριν κοιμηθείς, φόρεσε γυαλιά ηλίου σε εσωτερικό χώρο για μία ώρα πριν πας για ύπνο. Είναι σαν να φτιάχνεις ένα ψεύτικο ηλιοβασίλεμα για τον εγκέφαλό σου. Οπότε θα σε πιάσει μια νύστα, δεν γίνεται. Ανοιγόκλεισε γρήγορα τα μάτια σου για 60 δευτερόλεπτα. Έτσι τα μάτια θα κουράζονται και ξεγελούν τον εγκέφαλο ώστε να σε κάνουν να κοιμηθείς. Επίσης, δροσερό κεφάλι, ζεστά πόδια, νισταγμένος εγκέφαλος. Κράτα το κεφάλι σου δροσερό, τα πόδια σου ζεστά και θα κοιμηθείς. Άνοιξε το παράθυρο και χρησιμοποίησε ένα ζεστό πανάκι στα πόδια. Αν έχεις ξυπνήσει νωρίς, ετοίμασε τα πάντα πριν πας για ύπνο. Ρούχα μεσημεριανό και τσάντα θα σε κάνει να νιώσεις ασφαλής. Σφίξε όλους σου τους μυς για 10 δευτερόλεπτα και μετά χαλάρωσέ τους. Επανέλαβε επί 10 και θα κοιμηθείς. Εντάξει, νομίζω ότι σε έπεισα. Δεν σε έπεισα.

πριν το ρολόι μας δείξει ότι πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα και να φύγουμε. Κάπως έτσι φτάσαμε στην εκπνοή της σημερινής εκπομπής. Και θέλω λίγο να ασχοληθούμε με τις φιλίες μας. Με έχουν προβληματίσει αρκετά τον τελευταίο καιρό, γιατί ναι, υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που με έχουν απογοητεύσει και από ανθρώπους που ξέρω και πάρα πολλά χρόνια. Μέσα στη ζωή είναι όλα βέβαια. Πάμε να δούμε λοιπόν πότε μία φιλία χαλάει. Όταν σταματάει η ειλικρίνεια, όταν υπάρχει εγωισμός, όταν οι αξίες και οι δρόμοι δεν είναι πια ίδιοι, όταν η προσπάθεια είναι μόνο από τη μία πλευρά, όταν οι παρεξηγήσεις μένουν και δεν συζητιούνται. Δεν έχω χειρότερο από αυτό. Και όταν η αλλαγή του ενός φοβίζει τον άλλον. Τι κάποιες φορές, παιδιά. Δεν φταίει και κανείς, έτσι. Απλά οι δρόμοι και οι αξίες αλλάζουν. Αυτά είχα να πω εγώ. Σας αγαπώ, σας φιλώ. Ελένη Μανουσάκη για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ραντεβού αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.